0: 100 FM στους 103,3. Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
1: Λατό FM στους 103,3.

0: Καρυπίδης.
1: Λατό FM. Στους 103,3 στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμό είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.

0: FM στους 103,3.
1: Όχι. Τι θα πει τελείωσε. Όχι. Άκουμε. Ήρθες και άφησες το στίγμα σου στη ζωή μου. Μου έδειξες καινούριους δρόμους, νέες τεχνικές, με απογείωσες και τώρα... Τι είπα να πει τελείωσε η καμπάνια. Στιγματισμένος ήμουν και στιγματισμένος θα είμαι.
2: Στίγμα. Η διαφημιστική που απογειώνει τις πωλήσεις. Προωθεί δυναμικά την επιχείρησή σας στην αγορά με πρωτοποριακές λύσεις και ιδέες. Στίγμα διαφημιστική. Επικοινωνήστε σωστά. Τηλέφωνο 2810-360-263 και στο www.stigma.info.
1: Θέλω καλές διαφημίσεις και άλλα flyers, αφίσες, συσκευασίες, καταχωρήσεις. Ό,τι πεις εσύ.
3: Λατό FM στους 103,3.

0: Λατό FM. Κάθε Σάββατο πρωί 9:30 και Κυριακή στη 1 έρχονται στο Λατό FM
1: τα παλιόπαιδα τα τίθασα.
0: Αποσπάσματα από το βιβλίο του Νίκου Τσιφόρου, επιμελείται και παρουσιάζει ο Μανώλης Δεσποτάκης.

0: Μάντι είναι άνθραξ ίσον κάρβουνο.
1: Άι στο διάλο, ό,τι θέλει τώρα λέει ο δάσκαλος. Δηλαδή, πώς κάρβουνο? Ο πατέρας του Σεραφή είχε μάντρα πολλούνται κόκ και πυρήνα. Το οποίο δηλαδή τι, διαμάντια πουλούσε ο πατέρας του Σεραφή?
2: Σκάσερε, θα πέσει στράκα.
0: Και πέφτει η στράκα. Διότι ο δάσκαλος είναι άνθρωπος σοφός, που έχει κάνει σ' όλες τις φυλακές, μέχρι τα συξίνια που λέει ο λόγος. Αμερικές θέλεις, Αφρικές θέλεις, Αυστράλιες θέλεις, έχει φάει όλων των ειδών τα ξυξίνια. Και διάβαζε και μάθαινε να ανοίγεις το στόμα σου τόσο και να σου λέει ιστορίες να μην τελειώνουν. Το οποίον ο άνθραξ μάλιστα είναι κάρβουνο κρυσταλιζέ και το βγάζουνε στην Αφρική σε ένα μέρος Τρανσβάλ τόνομα και το κουβαλάνε στην Ολλανδία σε ένα μέρος Άμστερνταμ τόνομα.
3: Μάλιστα και όποιος θέλει το πιστεύει, το οποίον εις το μέρος εκείνο είναι τεχνίτες από πάπου προς πάπου και το βάζουνε στις ροδέλες και του βγάζουνε τη φλούδα.
1: Για διαμάντια λέμε ή για ροδάκινα?
2: Σκάσερε, θα πέσει στράκα.
0: Και πέφτει η στράκα. Σε κάθε μάθημα μέχρι δυο γκρόσες στράκες κονομάει ο Σωτήρης, καθώς ο αμελής μαθητής, και δεν αφήνει τους σπουδαγμένους λοποδίτες να πούνε τα που ξέρουνε. Τι πετάγεσαι στη μέση ρε Νίκελ, άσε τους να τα πούνε.
4: Το λοιπόν το διαμάντι, εφόσον και βγει φλούδα χοντρή ψηλή, λέγεται διαμάντι, κι άμα έχει από κάτω κάλο ή βούζουνα, το λένε μπελάντι και παίρνει μεγάλη αξία.
1: Ως της κυρίας Μαρίκας.
3: Μπράβο που το πες και στραβωμάρα που δεν το φάγατε.
0: Μια κουβέντα είναι να λες στραβωμάρα. Πώς να μπεις της κυρίας Μαρίκας στο σπίτι? Κι άντε μπήκες, πού να βρεις το περλάντι? Κι άντε το βρήκες, πώς να το κάνεις αχταρμά που σέρνονται κάτι εκατό με τις καραμούζες τους και σου κόβουνε το αίμα και την όρεξη? Το ρωτάν τα παιδιά και στέκεται συλλογισμένος ο δάσκαλος, διότι της κυρίας Μαρίκας είναι αρχοντόσπιτο και δεν είναι τσαρδοπαράγκα σαν τη δικιά μας, και ο κύριος Μαρίκας αφέντης με τα όλα του. Να μια κοιλιά, να ένα εργοστάσιο, να ένα αυτοκίνητο, να ένα χαμόγελο και να κάτι λουκάνικα και κάτι μουρταντέλες μάρκα Φίνιξ, αν έχετε ακουστά. Όλα δικά του. Μόνο που χρωστάει ακόμα στο ΙΚΑ από τα μισθά της υπαλληλίας, καθώς δεν φτάνει που τους πληρώνουμε, θα τους ταΐζουμε κένσιμα. Ορθώς και τα δύο το καλό δικό του. Έλαχε τώρα η κυρία Μαρίκα να την καλέσουνε σε δεξίωση δουσού, που πάνε κάτι με φεγγίτι στο μάτι και φυλάνε τα χέρια «Ζε λε μερσί», τέτοια ωραία, και παίζουνε μουσικές και όλοι κάνουνε ότι δεν πεινάνε, αλλά πέφτουνε ακρίδα στο μπουφέ και οι τελευταίοι μασάνε κομμάτια τραπεζομάντιλο. Και το λοιπόν λέει στον άντρα της:
2: «Εγώ δεν έχω ένα κόσμημα της προκοπής».
0: Το συλλογίστηκε πολύ ο κύριος Μαρίκας τι θα πούνε τα δουσού, και πήρε τηλέφωνο Χρυσοχοΐων Κερασάκη: «Αποστείλατε παρακαλώ 5-6 γυαλιστερά να διαλέξω». Και έσκασε χιλιάδες εκατό και πήρανε το περλάντι. Όλα τα μαρτύρησε η γεωργία περαιτικών προσωπικών. Τα πες στον Ηρακλή και ο Ηρακλής στο Σεραφή και ο Σεραφής στο Σωτήρη. Πέρασε σκυταλοδρομία το νέο και τώρα κάθονται οι μάγκες και σκέφτονται πώς να το χαιρώσουνε τούτο το πετραδάκι. Αλλά δύσκολα πράγματα, κι ας έχουνε και τη γεωργία πέμπτη φάλαγξ με το μέρος τους. Κάθεται ο δάσκαλος, σπάει την κλάβα του. Πώς τρώγεται ένα δαχτυλίδι άνευ να σε πάρουνε μυρωδιά? Το οποίον Κυριακή απόγευμα πίνει η Γεωργία κάτι μπύρες στα φάλιρα, στέκονται γκεζί γύρω της τα παιδιά και ο δάσκαλος τραβάει το τσιγάρο του πολύ συλλογισμένος και λέει αργά:
3: κάθε σπίτι έχει τζάμια.
4: Κοιτάν τα παιδιά, πού είμαστε ρε, την ψώνησε ο γέρος. Αλλά πάλι κοιτάει ένα καϊκάκι στα νυχτά ο δάσκαλος και ξαναλέει:
3: κάθε σπίτι έχει τζάμια.
4: Ο Σωτήρης έτοιμος να την πει την κοτσάνα του, αλλά πρώτα πέφτει καρπαζιά και μετά του λένε:
5: σκάσε ρε, θα πέσει φάπα.
4: Χαμογελάει ο γέρος, πολύ το γουστάρει το χλαπ που κάνει καρπαζιά στου Σωτήρη την καφάσα και γυρίζει στη Γεωργία.
3: Δε μου λες γκόμενα, εσύ ξέρεις κατά ποια γειτονιά κλείνουνε το γυαλάκι?
4: Ανθίζεται η Γεωργία, τη ρωτάει να πούμε σε ποιο μέρος κρύβουνε το περλάντι. Του κάνει μάλιστα. Και τώρα χαμογελάει πολύ ο δάσκαλος και τραγουδάει σιγά:
3: νάτο, νάτο, το δαχτυλίδι.
4: Κι ύστερα ξαναλέει:
3: κάθε σπίτι έχει τζάμια.
4: Πάνω που πάνε τα παιδιά να του ζητήσουν να τους χαλάσει το πεντακοσάρικο, το χαλάει μόνος του.
3: Εξηγούμε.
2: Ρίχτηνετε και μας έσκασες.
4: Ανάβει τσιγάρο από το τσιγάρο του ο δάσκαλος, βαράει στη Γεωργία μια φιλική στην πλάτη και της κάνει γλυκά σωροπάτα και χαλβαδίσια.
3: Δε μου λες μάνα μου, πόσα τζάμια έχει σπάσει μέχρι σήμερα?
6: Κανένα.
3: Εντάξει, την Πέμπτη σπάς τρία.
4: Πάλι δεν καταλαβαίνουν τα παιδιά, διότι το παν στον άνθρωπο είναι να την χάνει σπουδαγμένος. Το οποίο μυαλό είναι αυτό και δεν το δίνει ο Θεός άντε άντε. Με τη ζυγαριά του φαρμακείου το ζυγίζει και πρέπει να τρέμουνε τα χέρια του για να σου λάχει να του ξεφύγει να πάρεις λίγο παραπάνω.
3: Κορόιδα, λέει ο δάσκαλος, πώς μπαίνει κανείς ένα σπίτι ημέρα και μεσημβρία?
1: Από την πόρτα,
4: κάνει ο Σωτήρης. Και πάνω που πάνω πέσει στράκα, προλαβαίνει και λέει ο δάσκαλος:
3: σωστά.
4: Και η καρπαζά αποσύρεται.
3: Για να μπεις όμως από την πόρτα, πρέπει να στην ανοίξουν. Και για να σ' ανοίξουν την πόρτα, τι πρέπει?
4: Τι πρέπει, κανένας δεν ξέρει.
3: Μηδέν και με τον κηδεμόνα σας.
4: Τους κοιτάζει όλους,
3: αναχαθείτε μερμηγκόμαγκες,
4: και κάνει εξήγηση στα ίσα.
3: Ρε κορόιδα,
4: τους λέει,
3: έτσι και σπάσουνε τρία τζάμια σε σπίτι μερακλαντάν, ποιον θα φωνάξουνε να τα ξαναβάλει?
1: Το τζαμτζί.
3: Και ποιος θα πά να φωνάξει το τζαμτζί?
1: Υπηρεσία.
3: Και ερχόμενος υπηρεσία, αντί να πάει στο τζαμτζί, πάει σε μας. Μπαίνει ένας μας, καλημέρα σας, ωραία τζάμια τοποθετούμε. Το τζάμι έχει σπάσει στο δεμάτιο με το περλάντι. Να κάτι στόκι, να κάτι σούπα. Μένει μονάχος του ο τζαμτζής, φεύγει το περλάντι μαζί του. Τόσο κορόιδα πια είσαστε μωρά, αδερφέ μου.
4: Με το δίκιο του πήγε δηλαδή ο άνθρωπος σε τόσο μεγάλες φυλακές. Έχει μυαλό, δεν είναι ψιλοτάρι.
1: Μπράβο δάσκαλε.
4: Καμαρώνει ο δάσκαλος, θα στρίβε και το μουστάκι του αν είχε. Αλλά στην Αμερική ο καλός κόσμος δεν αφήνει μουστάκι. Άσε που τον πλάκωσε και ένας τριχοφάγος και του το ρίμαξε. Το λοιπόν καλό τζαμτζής είναι ο Γιάννακας. Πρώτον, δεν κυκλοφορεί στη γειτονιά. Δεύτερον, γνωρίζουν από στόκους. Τρίτον, αηδώνει στις κλειδαριές. Και τέταρτον, όπερ και κυριότερον, δουλεύουν με γάντια. Με το γάντι θα μπει, με το γάντι θα βγει. Αυτός αδερφέ μου έτσι και δεν ήταν ελοποδίτης, θα ήταν δουσού.
3: Κατάλαβες Γεωργία?
4: Πώς, είχε καταλάβει η Γεωργία. Το λοιπόν, Πέμπτη και περί ώρας 11 σπασμένο το τζάμι στο βουδουάρ. Τώρα τι θα πει βουδουάρ, ο Θεός και η ψυχή τους. Το είχε δηλαδή η κυρία Μαρίκα περί να αλλάζει φορέματα κι άλλα εσωτερικά είδη. Είχε και καθρέφτη να βλέπει τα μούτρα της, να καταλαβαίνει πως καταντάει ο άνθρωπος, και εκεί μέσα κάπου νοτιοδυτικά κοιμόταν το περλάντι. Ήρθε ο Γιάννακας.
1: Καλημέρα.
2: Καλημέρα σας, να μας περάσετε το τζάμι. Το σπάσε κακού χρόνου να έχει, θα τα κρατήσω από τα μιστά της.
4: τα είπε πολύ θυμωμένη η κυρία Μαρίκα και γελούσε μέσα της η Γεωργία.
6: Τ' άλλο τζάμι να δεις να σου πω εγώ.
4: Έβγαλε ένα μέτρο ο Γιάννακας να μετρήσει να πούμε το παραθύρι και λέει η μαντά Μαρίκα,
2: θα πάρετε ένα γλυκό νερατζάκι.
4: Καθώς ο Γιάννακας ήτανε και αγριοπέδαρος και θυμήθηκε τον άντρα της με τη δροτσίλα στην κοιλιά και αναγούλιασε. Ξεκινήσας λοιπόν η μαντά Μαρίκα να φέρει το νερατζάκι, του δείχνει η Γεωργία το ντουλάπι εκεί πάνω και προχωρών ο Γιάννακας κάνει έτσι στη τουαλέτα και τι να δει. Το περλάντι ήτανε εκεί αφημένο έρημο και μονάχο και ούτε διάρρηξη δεν χρειαζόταν, κρίμα στον κόπο του. Πάνω που το χούφτιασε ακούστηκε να έρχεται το νερατζάκι και όπως δεν προλάβαινε να το τσεπώσει είδε μπροστά του ένα τασάκι γεμάτο από τσίγαρα. Το ρίξε μέσα και κόλλησε στη μάπα του ένα μαστορίσιο χαμόγελο. Έφαγε το νερατζάκι, ήπιε και το νερό ησυχία σας, η Γεωργία ήτανε μέσα να μην παρίσταται στο σώμα του εγκλήματος και η κυρία Μαρίκα είδε το τασάκι με τα ποτσίγαρα και φώναξε,
2: αυτό το θηλυκό ποτέ του δεν έχει μυαλό να καθαρίζει,
4: και βούτυξε το τασάκι και τα πέταξε όλα από το παράθυρο. Ο Γιάννακας τούρθε να δαγκώσει το Γιάννακα. Ώσπου να πει σκήμινο, πέταξε και αυτό το μέτρο του και φώναξε «Α!» και κατέβηκε τρεχάλα να πάρει δίθεν το μέτρο. Τώρα πως έγινε, κάποιος πέρασε, κάποιος τόδε, κάποιος το μάγκωσε, μα είδε δαχτυλίδι, μα είδε μπερλάντι και να δεις που θα τα φορτώνανε και στη Γεωργία. Μόνο το μέτρο του Γιάννακα ήτανε παρακεί, αλλά έτσι όπως έκανε να πάει να το πάρει δεν πρόλαβε, καθώς ο ένας σκύλος περαστικός το είχε βρει πολύ του γούστου του και το κατούραγε.

ακούσατε ένα απόσπασμα από τα παλιόπεδα τα Τίθασα του Νίκου Τσιφόρου, επιμελείται και παρουσιάζει ο Μανώλης Δεσποτάκης.

0: έτσι.
1: Λατό FM στους 103,3.
0: Τη ζωή σου για ένα, δεν βαριέσαι. Το ρισκάρεις, φόρα τη ζώνη σου.
2: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
3: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210 86 20 150.

0: Λατό FM στους 103,3.
1: Όχι. Τι θα πει τελείωσε. Όχι. Άκουμε. Ήρθες και άφησες το στίγμα σου στη ζωή μου. Μου έδειξες καινούριους δρόμους, νέες τεχνικές, με απογείωσες και τώρα. Τι είπα να πει τελείωσε η καμπάνια. Στιγματισμένος ήμουν και στιγματισμένος θα είμαι.
2: Στίγμα. Η διαφημιστική που απογειώνει τις πωλήσεις. Προωθεί δυναμικά την επιχείρησή σας στην αγορά με πρωτοποριακές λύσεις και

Ο θάνατος από πνιγμού είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.

0: Αμαραλούν τον άδικα. Εν τη όρθια σε μελέτων, είσαι ότι γεννήθη βοηθών και αντισκέπτων δερίων σου αγαλιάσαμε. Εκολύθη η ψυχή μου πίσω σου, μου δεν αντελάβεται η δεξιά σου. Δόξα πατρί και ιό και ιό πνεύμα, τι και νύν και ή και σε όνα στον αιώνα. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεό. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεό. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεό. Κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον. Δόξα πατρί και ιό και ιό πνεύμα, τι και νύν και ή και σε όνα στον αιώνα. Αμήν.
1: Κύριε ο Θεός της σωτηρίας μου, ημέρας και έκραξα και νυχτή εναντίον σου. Εισέλθε το ενώπιόν σου η προσευχή μου, κίνον το ου σου εις την δέησή μου. Ότι ευχήστη κακόν η ψυχή μου και η ζωή μου το αδιήγησε. Προσελογίστην μετά των καταβενόντων εις λάκων, εγεννήθηνος η άνθρωπος αβοήθητος εν εκρής ελεύθερος. Όσοι τραυματίε καθεύδονται σεν τάφο, ονούκε μνης της έπι, και αυτοί ευθύς χειρός σου απόστησαν. Έθεντο με λάκκο κατωτάτο εν σκοτεινής και εν σκιά θανάτου. Επε με επεστηρίχθη ο θυμός και πάντα στους μετεωρισμούς σου επήγαγες επε με. Εμάκρινα στους γνωστούς μου απε μου έθεντο με βδέλυγμα εαυτής. Παρεδόθην και ούκα ξεπορευόμην. Οι οφθαλμοί μου εισθένησαν από πτωχίας. Εκ' έκραξα προς ε Κύριε όλην την ημέραν διεπέτασα προς ε τας χείρας μου. Μη της νεκρής ποιής θαυμάσια ή οι ιατροί αναστήσουσι και εξομολογήσοντέσι. Μη διηγήσετε έτης εν το τάφο το έλεος σου και την αλήθειά σου εν τη απολία. Μη γνωστήσετε εν το σκότι τα θαυμάσια σου και η δικαιοσύνη σου εν γη επιλεγισμένη. Καγώ προσε Κύριε και έκραξα και το πρωί η προσευχή μου προφθάσισε. Ινατί Κύριε αποθεί την ψυχή μου, αποστρέψει το πρόσωπον σου απ' εμού. Φτωχός είμαι εγώ και εγκόπησε εκ νεότητός μου. Υψωθείς δε ταπεινώθην και ξυπορήθην. Επεμέδι ήλθον εοργέ σου, οι φοβερισμοί σου εξετάραξαν. Εκύκλωσαν με όσοι είδωρ όλην την ημέραν περιέσχον με άμα. Εμάκρυνας απ' εμού φίλων και πλησίων και τους γνωστούς μου από ταλαιπωρίες. Κύριε ο Θεός της σωτηρίας μου, ημέρα σε κέκραξα και νυχτή εναντίον σου. Εισέλθε το ενώπιόν σου η προσευχή μου, κλείνον το ου σου εις την δέησή μου. Ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον και πάντα τα εντός μου το όνομα το Άγιον αυτού. Ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον και μη επιλανθάνου πάσα στας ανταποδόσεις αυτού. Τον επιλατεύοντα πάσα στας ανομίες σου, τον ιόμενον πάσα στας νόσου σου, τον λυτρούμενον εκθορά στην ζωή σου, τον στεφανούντα σε ενελέη και εκτιρμής. Τον εμπιπλώντα εν αγαθή στην επιθυμία σου, ανακαινιστήσετε ως αετού η νεότη σου. Ποιόν ελιμοσύνας ο Κύριος και κρίμα πάση της αδικουμένης. Εγνώρισε τα σοδούς αυτού το Μωυσή της Ιης Ισραήλ τα θελήματα αυτού. Ιχτήρμον και ελεήμον ο Κύριος μακρόθυμος και πολυέλεος. Ούκ εις τέλος οργιστήσετε ουδέ εις τον αιώνα μηνύ. Ούκ κατά τας ανομίας ημών επίησεν ημίν ουδέ κατά τας αμαρτίας ημών ανταπέδωκεν ημίν. Ότι κατά το ύψος του ουρανού από τη γη εκρατέωσε Κύριος το έλεος αυτού επί τους φοβουμένους αυτών. Καθώς ον απέχουσιν ανατολέ από δυσμών εμάκρυνεν αφημών τας ανομίας ημών. Καθώς η κτήρη πατήριους οκτήρισε Κύριος τους φοβουμένους αυτών, ότι αυτός έγνωτο πλάσμα ημών εμνίσθη ότι χούσες μεν. Άνθρωπος ωσί χόρτωσε η μέρε αυτού, ωσί άνθος του αγρού ούτως εξανθήσει. Ότι πνεύμα διήλθρεν εν αυτό και ούχ υπάρξει και ούχ επιγνώσεται έτη των τόπων αυτού. Το δε έλεος του Κυρίου από του αιώνος και έως του αιώνος επί τους φοβουμένους αυτών. Και η δικαιοσύνη αυτού επί ίσιών της φυλάσσουσε την διαθήκην αυτού και με μνημένης των εντολών αυτού του ποιήσε αυτάς. Κύριος εν το ουρανό ετοίμασε τον θρόνον αυτού και η βασιλεία αυτού πάντων δεσπόζει. Ευλογείτε τον Κύριον πάντες οι άγγελοι αυτού, δυνατοί ισχύοι ποιούντες των λόγων αυτού, του ακούσε τις φωνής των λόγων αυτού. Ευλογείτε τον Κύριον πάσα δυνάμεις αυτού, λειτουργεί αυτού οι ποιούντες το θέλημα αυτού. Ευλογείτε τον Κύριον πάντα τα έργα αυτού, εν παντή τόπο της δεσποτείας αυτού, ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον. Εν παντή τόπο της δεσποτείας αυτού, ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον. Κύριε, εισάκουσον της προσευχής μου, ενώτησε την δέησή μου εν τη αληθεία σου, εισάκουσον μου εν τη δικαιοσύνη σου. Και μη εισέλθει στις κρίσεις μετά του δούλου σου, ότι ου δικαιωθήσετε ενώπιον σου παζών. Ότι κατεδίωξεν ο εχθρός την ψυχή μου, εταπείνωσεν εις γην την ζωή μου. Εκάθισέ με εν σκοτεινής ως νεκρούς αιώνος και εκηδίασεν επ' εμέ το πνεύμα μου, εν εμή εταράχθη η καρδία μου. Εμείς την ημερών αρχαίων, εμελέτησα εν πάση της έργης σου, εν ποίημαση των χειρών σου εμελέτουν. διεπέτασα προσέτας χείρας μου, η ψυχή μου ως γη ανιδρώσει. Ταχύς άκουσον μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψει το πρόσωπό σου απ' εμού και μειωθήσω με τις καταβαίνους συνεις λάκων. Ακουστών πίσω μη το πρωί το έλεό σου ότι επί σύ ήλπισα. Γνώρισον μη, Κύριε, οδόν εν υπορεύσω με ότι προσέγειρα την ψυχή μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου, Κύριε, προς εκατέφυγον. Δίδαξον με του ποιήν το θέλημά σου ότι σύ ο Θεός μου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με εν γη ευθεία. Ένε και εν του ονόματος σου, Κύριε, ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις εκθλίψεως την ψυχή μου και εν το ελέη σου εξολοθρεύσεις τους εχθρούς μου. Και απολύς πάντα τους θλίβοντας την ψυχή μου ότι εγώ δούλος σου είμαι. Εισάκουσον μου, Κύριε, εν τη δικαιοσύνη σου και μη εισέλθεις κρίσιν μετά του δούλου σου. Εισάκουσον μου, Κύριε, εν τη δικαιοσύνη σου και μη εισέλθεις κρίσιν μετά του δούλου σου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με εν γη ευθεία. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Η ελπίση μον, Κύριε, δόξα σοι.

0: Εξομολογήστε το Κύριο ότι αγαθός ότι στο αιώνα το έλεος αυτού Θεός Κύριος και επέφανεν ημίν ευλογημένος ο ερχόμενος εν ονόματι Κυρίου.
1: Πάντα τα έθνη κύκλωσαν με και το όνομα

σου προσκυνούμε να χαθέ. Ετούμενη συγχώρηση των πτεσμάτων ημών, Χριστέ ο Θεός. Πουλήσει γάρι δόκισα σαρκή, ανέλθει εν το σταυρό. Την αρήσει ους έπλασας εκ της δουλείας του έχθρου. Όθεν ευχαρίστος βόμενση, χαρά σε πλήρωσα στα πάντα ως σωτήρημον. Παραγενό.

εν ανθρωπίσαντο εξού, παραθεμένην την ψυχή ως πλαστουργό σου και Θεός, προς την ακύρα των μετέστησεν εφροσύνη, όθεν

σώματά σου. Τι τα μοίρα συμπαθώ στη δάκρυσιν, ο μαθητρία κυρνάτε. Ο αστράτων εν το τάφο άγγελος προσεφέγγετο θεσμυροφόρης, είδετε ημείς των τάφων και ίσθητε ο σωτήρ...

ακούσε προς το μνήμα σου σωτερεν ηχούντο αγγέλου τρανός προς αυτά στεγκωμένου ή με τα νεκρών των ζώων τα λογίζεστε ως Θεός.

Αμήν. Μετά το πάθος πορευθείς εν το μνήματι προς το μυρίσιο το σώμα σου, οι γυναίκες Χριστέ ο Θεός, είδον αγγέλους εν το πάφο και εξέστησαν. Φωνής γαρίκων εξ αυτών, ότι ανέστη ο Κύριος.

0: πάντων εξήλειψεν. Ο δε δοξασμένο Κύριος, εν δόξος γαρδε δόξαστε.
1: Δόξα τη Αγία Αναστάση σου Κύριε, ο του κόσμου άρχον αγάθε, ο απεγραψάμεθα τη εντολή της ήμη πειθαρχήσαντες, το σταυρό σου και κρίτε. Προσβάλλον γάρσιος νητό, περιπέπτω και το της εξουσίας κράτη σου και άστε.

0: Θεότο και σώσον ημάς, υπερτέρα πέφυνας αγνή, πάσης αοράτου ντε και ορατής αϋπάρθεν εκτίσεως, τον γακτίστην τέτοκας, ως ευδόκης επαρκωθήνε εν μήτρα σου, ως ειν παρησία πρέσβευε σωθήνε τας ψυχάς ημών.
1: Ευγγυλμένη τη Θεία Δόξη, ιερά και ευκλείς παρθένε μνήμη σου, πάντα συνηξήγαγε προς ευπροσύνην τους πιστούς εξαρχούσης Μαρία, με τα χωρών και την πάνων, τόσο άδοντας μονογενή, εν δόξος ότι δε δόξαστε.
0: Επικυλμένη τη Θεία Δόξη, ιερά και ευκλείς παρθένε μνήμη σου, πάντα συνηγάγε το προς ευφροσύνην τους πιστούς εξαρχούσης Μαρία, με τα χωρών και την πάνων, τόσο άδοντας μονογενή, εν δόξος ότι δε δόξαστε.
1: Καραγία Θεότο και σώσον ημάς, αμφεμπονή το αϊλον τάξης ουρανό βάμων εν σιών το θείο σώμα σου, άφνο δε σειρέψασα των Αποστόλων η πληθείς εκπερά των Θεοτό και συμπαρέστησα χάρδιν με θον άκραντε σου της επτήν παρθένε μνήμην δοξάζομαι.
0: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς νικητικά με βραβεία ήρω κατά της φύσεως αγνή Θεόν και ίσασα, όμως μιμουμένη δε των ποιητή σου και ιών, υπερφύσιν υποκύπτης της της φύσεως νόμης, διοθνίσκουσα, στο Υιό εγύρι διαιωνίζουσα.
1: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι, σωματικός μορφωθήνε το καθ' ημάς, ότω πριν ασώματος ευδοκία πατρική, μη επανεισάμενος μορφής, εχαρίσα το ημίν θείον εκτύπωμα.
0: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι, η απαράλλακτος φύσης ο του Πατρός, όρος ακριβέστατος την βρωτίαν υπερθών, σάρκα ιδιώματα εν γη, καταλέλει πενημήνης ουρανούς ανελθώ.
1: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, σαλευωμένη να πάτη του δυσμενού, στην κληρονομία σου εδικαίωσας Χριστέ, της επτή σου πάθεσιν αυτή, εδρεώσας και μορφή στο εκτυπώματι.
0: Γεννή και αή και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν, εκ των αγνώσου λαγώνων υπερφυός, σάρκα δανεισάμενος, ότο είναι παρασκόν, πάση παραμόμητε βρωτής, καθοράθιου και εξτάς,

0: αμήν, την εν πρεσβείες εκείν των Θεοτόκων και προστασίες αμετάθετων ελπίδα, τάφος και νέκρος Ιησού και κράτησεν, ως γάρ ζωής μητέρα προς την ζωήν μετέστησεν, ο μήτρας οικίσαν σα υπάρθενον.
1: Αμήν, εδέσεις βασιλεύς, βασιλέα των όλων, ως κύπτρα και στρατών, αλλά πλήθη θαυμάτων, το λόγο προφέροντα, επιγνούσε οικέτευε, των θεάνθρωπων του προαυτών, αφηκέστε, εκ μαγείων δε, ως ουρών ανεβώα, Θεός και Κύριος.
0: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, διαμάτων την χάριν παρά Θεού, και κομισάμενος μάρτης οφθισοφέ, κοινών εργαστήριων των σονούντων, των σούντων μακάριε, υποπνεύματος Θείου παρέχων οι άματα, της προστρέχουσι πίστη τη Θεία εντεύξη σου, όθεν παραδόξος και δαιμόνων τα πλήθη, ελάβνησε κάστοτε, ιατρέ αξιάγαστε, αθλοφορέ, ιόμιδες, πέσβευε Χριστό το Θεό, των δεσμάτων αφεσιν δωρήσαστε, εις εορτάζους υπόθω την Αγία Μνήμη.

0: Αμήν. Ανέστη σωτήρη εκτάφου παντοδύναμε και άδης ειδών το θαύμα εξεπλήτε το και νεκρή ενίσταντο και εκτίσεις ειδούσα συγχαίρηση και ο Αδάμ συναγάλεται και κόσμο σωτήρη μου ανημνήσε αΐ.
1: Και κόσμο σωτήρη μου ανημνήσε αΐ.
0: Συ το φως των εσκοτισμένων, συ η ανάσταση πάντων και η ζωή των βρωτών και πάντα συνανέστησας του θανάτου το κράτος σωτής κυλεύσας και του άδου τα σπήλα συντρίψας λόγια και οι θνητοί κατηδόντες το θαύμα εθαύμαζον και πάσα κτίση συγχαίρει εν της η αναστάση φιλάνθρωπε διό και πάντες δοξάζομεν και υμνούμεν της η συγκατάβασιν και κόσμο σωτήρ μου ανυμνήσε αΐ.
1: Και κόσμο σωτήρ μου ανυμνήσε αΐ.
0: Τη 16η του αυτού μηνός Αυγούστου, μνήμη του Αγίου Μάρτυρος Διομήδους, τη αυτή ημέρα όσιος χερίμων εν ειρήνη τελειούται, τη αυτή ημέρα μνήμη των Αγίων Τριάκοντα Τριών Μαρτύρων, των εκ Παλαιστίνης ξύφη τελειωθέντων, τη αυτή ημέρα ανάμνησης της εισόδου της αχυροθεύκου μορφής του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού, εκ της Εδεσσινών πόλεως, εις ταύτην την Θεοφύλακτον και Βασιλίδα των πόλεων ανακομιστήσεις. Εν συνδόνη ζών εξεμάξω την συνθέαν, ο νεκρός εις δύση άσκατον τη συνδόνα. Αρχετόφτεκον χειρότευτος ον τύπον φέρει κέραμος, παντοτρευτέ Χριστέ μου. Και αυτή η μέρα ανάμνησιν ποιούμεθα της περί ημάς του Θεού μεγίστης και ανυπερβλήτου φιλανθρωπίας είναι δέξατο τότε αποστρέψας με τεσκήνης τους αθέους αγαρινούς με σιτία της υπεραγίας Δεσπίνης ημών Θεοτόκου και υπαρθένου Μαρίας υπέρμαχος σύ των πολιτών ράθης θράβουσα εχθρούς αγαρινούς αθέους και αυτή η μέρα η εντοναό τη ζωοδόχου πηγής εξάνθησης του αγιάσματος και άφης ανάδοσης και αυτή η μέρα μνήμη γίνεται τη μετά ικτυρμών επενεχθήσει ημίν εν τη καιρή εκείνη φοβερά απειλή του σεισμού, που παρελπίδα ελυτρώσα το ημά ο φιλάνθρωπο Θεό. Και αυτή η μέρα μνήμη του Οσίου Πατρό Σιμών Γερασίμου του νέου ασκητού, του εν την ίσο κεφαλινία. Και αυτή η μέρα ο Άγιο Νεομάρτη Σταμάτιο, ο Εκβόλου, ο εν Κωνσταντινούπολου, η μαρτυρή σα, εν έτη 1688, ξύφητε λιούτε. Και αυτή η μέρα ο Όσιος Πατήρ ημών Τιμόθεος, Αρχιεπίσκοπος Ευρύπου, ο κτήτορ της Ιεράς Μονής Πεντέλης, εν ειρήνη τελειούται.
2: Και αυτή η μέρα μνήτω σου και Θεοφόρ Πατρός ημών Ιωσήφ του Ισυχαστού του Αγίου Ρήτου, εσ' αυτόν Αγίες Πρεσβείες.

Ανάσταση Χριστού θεασάμενη προσκυνήσομεν Άγιον Κύριον Ιησούν των μόνων αναμάρτητων. Τον Σταυρόν σου Χριστέ προσκυνούμεν και την Αγία σου Ανάσταση νυμνούμεν και δοξάζομεν. Σίγαρη Θεός ημών εκτός σου άλλων ουκ είδαμεν το όνομά σου ονομάζομεν. Δεύτε πάντες οι πιστοί προσκυνήσομεν την του Χριστού Αγίαν Ανάσταση. Η δούγαρ ήλθε δια του Σταυρού χαρά εν όλο τον κόσμο. Δια παντός ευλογούντες τον Κύριον, υμνούμεν την Ανάσταση αυτού, Σταυρόν γαρύπων.

εγκυμβάλης ευήχης, εν είτε αυτόν εγκυμβάλης αλλαλαγμού, πάσα πνοή ενεσάτω των Κύριων, τι εν δόξω κοιμήσεις.

Κύριε Άγιν, ως και οι λοιποί Απόστολοι και οι αδελφοί του Κυρίου και Κυφάς, ή μόνος εγώ και Βαρνάβας που κέχω

Θεόν Πατέρα Παντοκράτορα, ποιη την ουρανού και γης ορατώνται πάντων και αοράτων. Και εις ένα Κύριον Ιησούν Χριστόν τον Υιόν του Θεού τον μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων. Φως εκ φωτός Θεών αληθινών, εκ Θεού αληθινού γεννηθέντα ου ποιηθέντα, ομοούσιον το Πατρίδιου τα πάντα εγένετο. Τον δι μας τους ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρίαν κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ενανθρωπίσαντα. Σταυρωθέντατε υπέρ ημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθώντα και ταφέντα και αναστάντα τη τρίτη ημέρα κατά τας γραφάς. Και ανελθόντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός και πάλιν ερχόμενον με τα δόξης κρίνε ζώντας και νεκρούς ού της βασιλείας σου καίστε τέλος. Και εις το Πνεύμα το Άγιον το Κύριον το Ζωοποιόν το εκ του Πατρός εκπορευόμενον το Συμπατρί και Υιό συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον το λαλήσαν δια των προφητών. Εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών προσδοκώ ανάστα.

Με τη ουρανή, αγιαστεί το όνομά σου. Ελθέτω η βασιλεία σου. Γεννηθεί το θέλημά σου. Ως εν ουρανών και επί τη γη. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον. Και άφεση μην τα οφειλήματα ημών. Ως και εμεί αφίεμεν τι οφειλέτε ημών. Και εμεί ένα εγγυσιμά πειρασμών. Αλλά ρίσε ημά από του πονηρού.

Θα κρατήσουμε λίγο από τις δηλώσεις του Πρωθυπουργού, αυτές δηλαδή που μας έδειξαν τα κανάλια, τις οποίες έκανε από εδώ, από την πατρίδα μας, από το νησί μας, για τη μεγάλη μέρα της θυμίσεως. Απομόνωσαν τα κανάλια, τα ειδησιογραφικά κανάλια, τη δήλωση του Πρωθυπουργού, η οποία είναι σωστή, είναι άξια και δίκαιη, ότι πρέπει να τιμούμε ιδιαίτερα τους πυροσβέστες, εκείνους που αυτές τις ημέρες δίνουν τις μάχες με τη φωτιά, και για να το επεκτείνουμε λίγο καλύτερα και με την κακία, τη μοχθηρία και τα θελήματα των ανθρώπων, διότι όλες οι φωτιές δεν είναι τυχαίες. Πρέπει λοιπόν να τιμούμε αυτούς τους ανθρώπους που κατασβέλουν τις φωτιές. Αυτές τις ημέρες μέσα στο απέραντο της θάλασσας και του ουρανού απλώνεται η τιμή της Κυρίας Θεοτόκου. Είναι το Πάσχα ετούτο, ένα Πάσχα που δεν τελειώνει ποτέ. Αδικούμε λίγο τον Χριστό. Τη Μεγάλη Εβδομάδα έχουμε τον Επιτάφιο, το μεγάλο, έχουμε την Αποκαθήλωση, έχουμε την Ταφή, έχουμε και την Ανάσταση. Όμως η Κυρία Θεοτόκος παραμένει όλο το χρόνο, όχι καθελωμένη, αλλά ζώσα και μεταθάνατο και ενεργούσα μέσα στην κοινωνία που ζούμε, μέσα σε αυτό το απέραντο νεκροκρέβατο της ζωής μας. Διότι πιστεύουμε ότι ζούμε, και αν ζούμε ίσως με τα πανηγύρια και τα γλέντια, που πορευόμαστε στο να πεθάνουμε, στο να τελειώσουμε. Κυκλοφορεί στο διαδίκτυο ένα βίντεο, όπου στη Γερμανία τελικά αποφάνθηκαν, μέσα σε ένα κεντρικό δρόμο μία νεότατη γυναίκα έχει δέσει με ένα καλού μήκους αλυσίδα έναν ηλικιωμένο άντρα και τον σέρνει όπως ένα σκυλί, ένα ζώο, τα ζώα τα κάναμε καλύτερα στις ημέρες μας, και το σέρνει στους δρόμους. Και αυτό είναι από τις ιδιομορφίες, θα μπορούσε να πει κάποιος, που έχει ο καθένας και μ' αρέσει. Το παράδοξο και τα σχόλια εκείνων που βλέπουν το βίντεο είναι η αδιαφορία, η ανυπαρξία των ανθρώπων που προσπερνάνε ένα τέτοιο θέαμα. Πολλοί προσπαθούν και στις μέρες μας να παρουσιάσουν ένα δέσμιο μιας αλυσίδας στον κάθε χριστιανό. Οι αρχαιολάτρες, οι κομμουνιστές, αυτοί που αφισβητούν την Εκκλησία και ιδιαίτερα τον Χριστό, με μια δαιμονική πολεμική. Έλεγε ο Νίτσε ότι στους χριστιανούς υπάρχει η ηθική των δούλων. Οι χριστιανοί, λέει, είναι βιλοί. Δεν μπορούν να τα βάλουμε τους δυνατούς. Δεν μπορούν να τα βάλουμε τους υπεράνθρωπους. Μειονεκτούν μπροστά στον κόσμο, ακόμα και στα πάθη. Και εφεύρηκαν την ταπείνωση, την αδυναμία, τη θεολογία της ταπεινότητος και της πραότητος, για να μπορέσουν να ανταπεξέλθουν, για να δικαιολογήσουν εκείνη τη βιλία τους και την ταπεινότητα. Αντίθετα, το Ευαγγέλιο μας βάζει πρώτων ευθυνών μας και μας καταλογίζει ευθύνες όταν εμείς δεν εξαγιαζόμαστε για να γίνουμε μικροί θεοί. Το σημερινό Ευαγγέλιο είναι γνωστό στη Σπάση. Ένας άνθρωπος που είχε εξουσία, ένας βασιλιάς, θέλησε να κάνει διάλογο, προσέξτε, όχι να δικάσει, να απαιτήσει, αλλά να κλείσει τους λογαριασμούς, να δούνε τα θευτέρια τους με τους δούλους του, και τους κάλεσε όλους ανεξαιρέτως. Και ένας από αυτούς που προσέρχεται είναι ένας ο οποίος χρωστάει ένα τεράστιο για την εποχή ποσόν. Δεν ζητάει μια παράταση χρόνου, αλλά αν μπορεί να διαγραφεί το χρέος. Παρακαλεί, δακρύζει. Είναι, θα λέγαμε, ένας ταπεινός και αδύναμος άνθρωπος. Και συγκινεί το αφεντικό του. Και του χαρίζει και το χρέος και τον αφήνει ελεύθερο. Να αρχίσει και πάλι τη ζωή του από μια καινούργια βάση. Βασιζόμενος πού? Στο χρέος. Στην περιουσία δηλαδή του αφεντικού. Δεν είχε τίποτα. Ζητιάνος. Θα του πουλούσαν αν δεν του χάριζε το χρέος του αφεντικού και τη γυναίκα και τα παιδιά.
Και ακριβώς μετά από αυτή την άφεση του χρέους συναντάται με ένα σύμβουλό του, με ένα άνθρωπο δηλαδή στην ίδια μοίρα, στην ίδια κατηγορία. Ένας εργάτης ήταν αυτό, και μάλιστα και εκείνος ήταν χρεός της. Χρωστούσε, αλλά χρωστούσε λίγα δινάρια, κάτι ψηλά που δεν τα πιάνε το χέρι σου, ούτε το μάτι σου, ούτε θα καθόσουν, θα λέγαμε, να τα μετρήσεις. Και όταν εκείνος ο σύμβουλος, ο παραδελφός μας, ο αδερφός μας, ζήτησε και αυτός τι, όχι να του διαγραφεί, να του παραγραφεί το χρέος, αλλά πίστοση χρόνου για να μπορέσει να μαζέψει εκείνο το μικρό ποσό, εκείνο λοιπόν ο αδερφός που πριν λίγο είχε η λαϊκή, τι έκανε? Ούτε του είπε παράταμε, ούτε θα μου τα δώσεις. Τι λέει το Ευαγγέλιο? Τον έπνιγε. Έκανε τα χέρια του τα ανάλια, στα λόγια του πολυβόλο, και χτυπούσε εκείνο τον άνθρωπο που ήταν λίγο πριν στην ίδια κατάσταση με εκείνον. Και ξέρετε από πού ήρθε η δικαίωση? Το λέει το Ευαγγέλιο, δεν το προσέχουμε. Πήγαν οι άλλοι, οι συνάδελφοι, οι δούλοι, οι εργάτες, και είπαν στο αφεντικό, εδώ γίνεται μια μεγάλη αδικία. Ποιος? Είχε ταυτότητα πλέον ο πρώτος. Εκείνος που συγχώρησες, εκείνος που τον αγάπησες, εκείνος που διέγραψε το χρέος του, πνίγει τον άλλο. Και τότε ήρθε η δίκη του δεσπότου, του αφεντικού. Λέγει ο Ιερός Χρυσόστομος ότι το Ιερό Ευαγγέλιο σήμερα λέγεται των αντιθέσεων. Έχουμε καταρχήν δύο ανθρώπους και δύο χρεώστες. Ο ένας ένα υπέρογκο ποσό και ο άλλος κάτι ψηλά. Και όμως και οι δύο βρίσκονται μπροστά στο κριτήριο. Έχουμε μια δεύτερη αντίθεση. Ο δεσπότης, το αφεντικό, ο βασιλιάς, να συγχωρεί τον χρεώστη. Και εκείνος που είναι δίπλα του, που είναι συναδελφός του, που ξέρει τον πόνο του, δεν συγχωρεί καθόλου. Αλλά για λίγα λεπτά προδίδει την ανθρώπινη αξιοπρέπεια. Και το τρίτο και σημαντικότερο είναι, πότε ο ένας δούλος που χρωστούσε τα λεφτά αδίκησε τον άλλο που χρωστούσε τα λιγότερα? Μόλις είχε βγει από το δικαστήριο του εργοδότου, είχε ακόμα δηλαδή στη γεύση του την γλυκύτητα της συγχωρήσεως, κρατούσε στα χέρια του την ελευθερία, αντί να είναι μέσα στη φυλακή, αντί να είναι χρεώσεις με ένα υπέροχο ποσό το οποίο θα δεχόταν τόκους επί τόκων, εκείνος εκείνη την ώρα έδωσε το μέγεθος της αχαριστίας του. Και ξέρετε, πολλοί έχουμε τη μαγιά και την ηλιθιότητα, αλλά λέμε εγώ δεν χρωστώ, εγώ δεν έχω αφεντικά, εγώ είμαι καπετάνιος. Και πάμε και όπου και να πάμε, και στην εκκλησία και στη δουλειά μας και στην κοινωνία, και να υψώνουμε τον πόη μας, να λέμε εμείς είμαστε, και να χρωστώ, ξέρεις, έχω τις δικαιολογίες μου, έχω τα πάθη μου, δεν ταπεινωνόμαστε, δεν αγαπάμε τον συνάνθρωπό μας. Γιατί εκείνος θέλει τι να κάνει? Να μας πνίξει, να βάλει τα χέρια του για να πάρει το δίκαιό του, να αφήσει στο λαιμό μας τα αποτυπώματα. Και δεν τα καταφέρνουμε όλοι. Δεν μπορούμε όλοι να αρέσουμε σε όλους. Υπάρχει και η σωτήρια απόσταση λοιπόν. Αλλά έχουμε μέσα δύο σύμβουλους που τους κουβαλάμε όλοι μας και δεν παίρνουμε ποτέ διαζύγιο, ούτε και μετά θάνατο. Είναι η ψυχή μας και το σώμα μας. Τους χαρίζουμε όλα τα χρέη, τους δίνουμε τα πάθη, εκεί το την ανίσχυρη ηθική του δούλου που έλεγε ο Νίτσε. Γινόμαστε δούλοι στα πάθη μας και αντιτρεπόμαστε να είμαστε επαναστάτες. Τους χαρίζουμε την περιουσία μας και τα οφειλούμενα για να είμαστε καλοί και ωραίοι. Και εκεί κάτω βυθιζόμαστε και εκεί κάτω χανόμαστε. Και μετά πάμε να ζήσουμε το Πάσχα του καλοκαιριού με βραδιά μυζιδρόπιτας, με σουβλάκια την παραμονή της Παναγίας, αλλά αγαπάμε και την Παναγία. Πάμε με τα πόδια στη φανερωμένη, αλλά μετά βγάζουμε τα παπούτσια μας, τα πετάμε στο κεφάλι του άλλων. Κοινωνάμε, αλλά δεν ξέρουμε τι παίρνουμε. Δεν αγαπάμε τον ίδιο μας τον εαυτό. Ζούμε μέσα στις αμφιβολίες και στους λογισμούς. Είμαστε καταραμένοι να μην πεθάνουμε ποτέ για τα πάθη μας, αλλά να πεθαίνουμε για την αγιότητα. Η κυρία Θεοτόκος είναι η πύλη εκείνη η οποία διηνεκώς, πάντοτε,
μας οδηγεί στον δρόμο της αγιότητος. Δεν είναι γραφείο ευρέσεως εργασίας και θαυμάτων η Παναγία. Δεν είναι οι χριστιανοί κακομύριδες δούλοι που ψάχνουν αξεροκόμματο. Είναι εκείνοι που μέσα από την προσευχή τους, από την ταπείνωσή τους, ψωμίζουν τον κόσμο. Προσεύχονται για τον κόσμο, γονατίζουν για τον κόσμο και έχουν μεσήτρια την κυρία Θεοτόκο, την οποία να παρακαλέσουμε όλοι, όπως και αυτή έζησε δούλη σε αυτό το σώμα, το διακόνησε, δεν το αμάρτησε, δεν το λέρωσε η Παναγία το σώμα της, ούτε την ψυχή του. Αλλά ξέρει, επειδή πήρε τη σάρκα μας, επειδή έζησε στον κόσμο, έζησε και την καταφρόνια του κόσμου, έφυγε για την Αίγυπτο, αποδιωγμένη. Στο σταυρό πάνω δεν της επέτρεψαν να αγκαλιάσει τα πόδια του παιδιού της. Εκείνη λοιπόν η μάνα που φέρει στο καλύσι της καρδιά της τον πόνο του, να την παρακαλέσουμε για πάντα να γίνεται η πύλη της σωτηρίας μας, να μας ελευθερώσει από το χρέος, όχι από τους ανθρώπους και από τα κοιτάπια τα κρατικά, αλλά από τα κοιτάπια του διαβόλου, να ελευθερωθούμε όχι γιατί πρέπει, αλλά γιατί μας αξίζει να είμαστε Άγιοι.

0: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Πατέρα και ευλόγησον.
1: Τους ευλογούντας σε Κύριε και γιάζον, τους επισήμεπιθώντας, σώσον το λαό σου και ευλόγησον, κληρονομία σου, το πλήρωμα της Εκκλησίας σου φύλαξον, αγίασον τους αγαπώντας την ευφρέπεια του οίκου σου. Σι αυτούς αντιδόξα σου, ανθέκη σου δυνάμει και μη εγκαταλείψη μας σου, ελπίζοντας επί σε ειρήνη το κόσμο σου δώρησε. Της Εκκλησίας σου της ιερεύση, της άρχος ηρημών, το στρατό και παντή το λαό σου, ότι πάσα δώσε αγαθή και παντόρημα τέλειον, άνθενες τι καταβαίνουν εσού του Πατρός των Φώτων.

0: Έχουν συγχωρηθεί να αυτής πάμπτει με λίμα εκουσιών τε και εκουσιών. Όπως Κύριος ο Θεός τα άξιτα της κάθε αυτών έρθα και να πάω τα λέει του Θεού την Βασιλεία των Ουρανών και άφης των αυτών αμαρτιών παρά Χριστό το Αθανάτο Βασιλεί και Θεήμον ετησόμεθα.
1: Παράσκου Κύριε, Κύριε ελέησον.
2: Αυτό κύριε να Και

0: στην ονόρφους Πατρίου Παναγίου και Αγαθούς του οποίους πνεύματι γίν και αεί και σε αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.
0: Αιωνία ημών, η μνήμη αξιωμακάριστη αιμής τα αδελφέ ημών, αιωνία ημών.

προσημών τιμών Θεού Επισκοπού Φεοδωρίκου, των Αρχήν και Θεοφόρων Πατερμών, Γερασίμου και του Εντεφαγγελία και Ιωσήσου Ισυχαστού του Αγιορείτου, όσοι γίνει θελούμε. Και πάντων των Αγίων Ελεήσε και σώσει εμάς αγαθώς και φιλάνθρωπος.

0: μας καλημέρα σας και χρόνια πολλά. Καθώς θα προσφερθεί δίπλα στην αίθουσα του ναού, αυτή την εβδομάδα δεν θα έχει ούτε λειτουργίες ούτε ακολουθίες. Σας παρακαλώ από αριστερά και ευχαριστή να φύγετε.
1: Είδες και έκαμε για τη γυναίκα που έβλεπα. Μπόρεσα μάλλον και μεταλαβαίνω
2: από τους θέαμες. Ποια είναι η βλέπτες.
1: Ελέγχεται.

0: στους 103,3.
1: Όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι. Τι θα πει τελείωσε. Όχι, άκουμε. Ήρθες και άφησες το στίγμα σου στη ζωή μου. Μου έδειξες καινούργιους δρόμους, νέες τεχνικές, με απογείωσες και τώρα... Τι είπα να πει τελείωσε η καμπάνια. Στιγματισμένος ήμουν και στιγματισμένος θα είμαι.
2: Στίγμα. Η διαφημιστική που απογειώνει τις πωλήσεις. Προωθεί δυναμικά την επιχείρησή σας στην αγορά με πρωτοποριακές λύσεις και ιδέες. Στίγμα διαφημιστική. Επικοινωνήστε σωστά. Τηλέφωνο 2810-360-263 και στο www.stigma.info.
1: Θέλω κι άλλες διαφημίσεις, κι άλλα flyers, αφίσες, συσκευασίες, καταχωρήσεις. Ό,τι πεις εσύ. Έλα ρε πάνω πάνω στην ώρα, ήρθες μόλις άνοιξε ο αγώνας. Ρε πάνω, πού κοιτάς, μπροστά σου είναι η τηλεόραση, όχι πίσω.
3: Ψάχνω το air condition, τον ανεμιστήρα. Α, φοβερή δροσιά έχεις Κώστα.
1: Πέναλτι ρε, ποιο air condition, πέναλτι ρε. Σίκα θερμοκόουτ έχω.
3: Σίκα πώς?
1: Σίκα θερμοκόουτ, σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης. Πάνω, με το που το έβαλα. Έλα γόρι μου, έλα. Έχω έως και 55% εξοικονόμηση ενέργεια σε θέρμανση και ψήξη. Επιλέχθηκε το ιδανικό για το δικό μου σπίτι σύστημα. Τοποθετήθηκε εύκολα εξωτερικά. Το έχεις. Και έφτιαξε και η όψη του σπιτιού. Μην το ψάχνεις πάνω. Το πρωτάθλημα εξωτερικής θερμομόνωσης το παίρνει η ΣΥΚΑ χαλαρά. Η κορυφαία εταιρεία δομικών υλικών στον κόσμο. ΣΥΚΑ GO!
4: ΣΥΚΑ THERMOCOOT!
5: ΣΥΚΑ. Τα κορυφαία δομικά υλικά στον κόσμο. Ζητήστε τα από τον τεχνικό σας και βρείτε τα στο δίκτυο εμπορικών συνεργατών της ΣΥΚΑ Ελλάς σε όλη την Ελλάδα.
6: Εμπορικό συνεργάτης Αγίου Νικολάου, Αλεξάκης ΑΕ. Τηλέφωνο 28410-26808.
7: Κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε στον κόσμο.

Λάμπρος Μάρης. Στο κατάστημά μας Ακτικούνδουρ 20, στο λιμάνι του Αγίου Νικολάου, θα βρείτε επώνυμα ρολόγια Rolex, Breitling, Longines, κοσμήματα όπως Marco Bicego, Roberto Cohen, Damiani, Pandora. Customized κοσμήματα που ταιριάζουν απόλυτα στο γούστο σας. Ειδικές προσφορές σε brands και κοσμήματα του οίκου μας. Λάμπρος Μάρης. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα στις καλύτερες τιμές. Λάμπρος Μάρης. Γιατί η ζωή είναι τέχνη. Λατό FM στους 103,3.

και σου ζητώ συγγνώμη. Τώρα δεν είμαστε παιδιά να έχουμε φως.

0: Λατό FM στους 103,3.
1: Την Κυριακή 16 Αυγούστου το καλοκαίρι κορυφώνεται στο θάλασσα Seaside. Το πρώτο showcase της Sunny Groove Records φιλοξενείται από το Sea of Sound σε ένα ολοήμερο μουσικό event με guest DJs από τα πιο hot venues της Ελλάδας και του εξωτερικού. Maxwell Ortega, Rezo, Son, Manusos, Happy Harry και πολλοί άλλοι. Sunday 16th of August, Sea of Sound and Sunny Groove Records. Ένα ταξίδι γεμάτο Afro House, Melodic House και Organic Sounds από το πρώτο ποτό δίπλα στη θάλασσα μέχρι το τελευταίο beat της βραδιάς. Sea of Sound and

0: Your senses in the sea and sound of happiness.
1: Ραβένα, αλλάξτε σκηνικό. Εκπτώσεις από μείον 20 έως μείον 40% σε πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα και φωτισμό. Ραβένα, ποιότητα που εμπιστεύεστε, τιμές που σας εκπλήσουν. Σας περιμένουμε.
2: Από την ώρα που φτιάχνεις τον καφέ σου μέχρι τη στιγμή που χαλαρώνεις και απολαμβάνεις τη ζεστασιά του σπιτιού σου, σκέφτεσαι ένα και μόνο πράγμα. Ότι δεν σου λείπει τίποτα χάρη στο κατάστημα Pangalos Welcome Stores. Η μεγαλύτερη ποικιλία ηλεκτρικών ειδών στον τόπο σας. Από οικιακές μικροσυσκευές μέχρι air condition και αφιγραντήρες. Από έξυπνα δώρα μέχρι λύσεις για την κάθε σας ανάγκη για καλύτερη ποιότητα ζωής. Σας περιμένουμε στην Κωνσταντίνου Καραμανλή 7, Άγιος Νικόλαος. Τηλέφωνα 28410-25718 και 27562. Κινητό 6974-398-473. Bangalos Welcome Stores. Πληρότητα κάθε στιγμή.
3: Κανένα σύστημα δεν θα σας υποσχεθεί την ελευθερία σας. Δεν υπάρχει τέτοιο σύστημα. Σας είπα ψέμα. Μόνιμα θα διεκδικείτε όλο ένα και περισσότερο αυτό που σας αρνούνται, βασιζόμενοι στην κούρασή σας. Με λίγες μόνο εξαιρέσεις.

Καλημέρα, καλημέρα. 16 Αυγούστου. Περάσαμε και το μικρό Πάσχα, όπως συνηθίζουμε να λέμε, την εορτή της Παναγίας. Χρόνια πολλά σε όλους μας, χρόνια πολλά στους και στις χθεσινές εορτάζουσες. Να είμαστε όλοι καλά, να ανταμώνουμε και να ξεχαντώνουμε, όπως λέει και ο Νιόνιος στο τραγούδι. Και εμείς ξεκινάμε με ένα τραγούδι πολύ συμβολικό, Wake Up Everybody.

ένα τραγούδι που έχει ένα κοινωνικό περιεχόμενο. Σας λέω μόνο τον τελευταίο στίχο. Ο κόσμος δεν θα γίνει καλύτερος. Πρέπει να τον αλλάξουμε. Ναι, εσύ και εγώ. Ένα πολύ εμβληματικό τραγούδι. Wake up everybody. Γράφτηκε πολύ παλιά, το Νοέμβριο του 1975, όταν η Αμερική βρισκόταν σε βαθιά οικονομική και κοινωνική κρίση, με τις πληγές από τον πόλεμο του Βιετνάμ νοπές και οι αγώνες για τα πολιτικά δικαιώματα ακόμα πιο φρέσκες.

Να ξυπνήσουμε λοιπόν. Και μεταφορικά και ουσιαστικά με τον καφέ μας και τα τραγούδια παρεούλα μέχρι τη μία. Είναι οι μουσικές αρακταβαρμένες από το FM σε 103,3 μεγακύκλους με τον κύριο Όσκαρ που σας μιλάει. Διαλέγει μουσικές τραγούδια, ρυθμίζει τους ήχους και απαντάει στο 2841-025.

και να ρίξουμε μια ματιά στον καιρό που είναι πολύ καθοριστικό για τη διάθεσή μας. Οι μετεωρολόγοι μας λένε ότι εδώ στην Κρήτη θα έχουμε πρόσκαιρες νεφώσεις με πιθανότητα ασθενών βροχών σε τοπικό επίπεδο, στο βορρά δηλαδή της Κρήτης. Οι αγέριδες θα είναι 6 με 7 από 4 και θα εξασθενήσουν το βράδυ. Η δε θερμοκρασία που φτιάχνεται και μακιγιάρεται και κοκκινίζει τον υδράργυρο θα ανεβοκατεβαίνει από 23 έως 29 βαθμούς, αλλά και έως 34 βαθμούς Κελσίου στο νότο της Κρήτης.

0: Έρχεται και το μήνυμα του χορηγού μας. Να πληροφορηθούμε για θέματα και πράγματα που χρειαζόμαστε στην καθημερινότητα.
1: Για και φλάς στο Toyland Jumbo, στο πρώτο χιλιόμετρο Ιερά Πέτρας Αγίου Νικολάου στην Ιερά Πέτρα και Πηγάσου 28 στον Άγιο Νικόλαο, κοντά στα ΚΤΕΛ και στο toylandstore.gr.
2: Oh yeah. Oh yeah. Everything. Everything.
0: Κατά τα άλλα, δεν είμαστε μακριά από τις συνήθειές μας. Οι πυρκαγιές δίνουν και παίρνουν. Στη Σκύρο ολονύχθια μάχη με τις φλόγες. Yeah. Και πυροσβεστικά αεροσκάφη με το πρώτο φως της ημέρας. Oh,

και να που έρχονται κάποια παιδιά, κάποια άτομα που μας θυμίζουν ότι η κοινωνική ευαισθησία δεν έχει σβηστεί από το ανθρώπινο είδος. Ένας αθλητής μας, ο Σίσκος, ο Απόστολος Σίσκος, μετά την κατάκτηση του χάλκινου μεταλλίου στα 200 μέτρα πεταλούδα στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Κολύμβησης, αφιέρωσε αυτό το μετάλλιο στους πυροσβέστες.

Muddy Waters και το ανδράκι, όπως τα λέγαμε στα ελληνικά, το Manish Boy. Και να, ένας Αλγερινό Εβραίος πιανίστας, ο Μωρίς Ελ Μεντιονί, σε συνεργασία με τον Λατινοαμερικάνο Ρόμπερτ Χουάν Ροδρίγκερς, συνδυάζουν ένα Αραβο-Ανδαλουσιανό ρυθμό, Λάτιν και τζαζ ρυθμούς.

τραγούδι του Otis Redding. Ένα τραγούδι που έχει ιστορία, την ιστορία ενός άνδρα που ζητούσε σεβασμό από τη γυναίκα του. Το 1967 το πήρε η Αρίθα Φράγκλιν, άλλαξε τους στίχους και την δυναμική του και το μετέτρεψε σε ένα παγκόσμιο ύμνο για τα δικαιώματα των γυναικών και των πολιτικών δικαιωμάτων. Respect, σεβασμός.

Και πάμε στο χώρο του θεάματος. Από θεατρικό έργο έγινε ένα φανταστικό musical στο Hollywood, το μέτρο των musical, ο Bob Fosse, All the Jazz. Εδώ από την Αργεντινή, Γιούλια Μιχένες.

αυλαία του πρώτου ημιώρου με ένα πρίγκιπα της Ανατολής που ήθελε να αλλάξει τον κόσμο.

0: Welt wird schön, kein Mal sich niederbeiten. A gute Nacht, Kali Nichta.
1: La Toe FM, στους 103,3.
2: Η ζωή σας, η καθημερινότητά σας, ο προσωπικός σας χώρος, το σπίτι σας, η έμπνευσή μας. Έκθεση επίπλων ταμπουρατζής. Inspire Living. Σύγχρονος χώρος, συνέπεια, άψογη εξυπηρέτηση και premium υπηρεσίες σε συνεργασία με τις καλύτερες lifestyle αλλά και economy εταιρείες επίπλων οικιακού και επαγγελματικού εξοπλισμού. Από το 2006 σας υποδεχόμαστε στην έκθεσή μας στην Περιφερειακή Οδό Νεάπολης Λασιθίου. Τηλέφωνο 28410-31225. Quality Lifestyle and Economy Furniture Shop in Neapolis. Exceptional service since 2006. Έκθεση επίπλων ταμπουρατζής. Inspire Living.
3: Λατό FM 103,3. Επιτέλους ραδιόφωνο.
4: Ημιωρών δεύτερον. Και όπως διαβάζουμε και στα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων, υποτίθεται ότι η Ελλάδα, όλη η Ελλάδα είναι στραμμένη, έχει στραμμένα τα μάτια της στη Θεσσαλονίκη, στο ξεκίνημα της Διεθνούς Εκθέσεως Θεσσαλονίκης, όπου από τον εκάστοτε πρωθυπουργό αναγγέλλονται τα οικονομικά μέτρα. Και εμείς ως λαός, αυτός που του δίνει το δικαίωμα να κυβερνήσει και να περασπιστεί τα συμφέροντά του, τραγουδάμε.

0: κάπως έτσι μεταφορικά έχει το θέμα. Λίγα ψίχουλα θα δοθούν και θα αυξηθούν οι συντάξεις των χείρων και θα δοθούν κάτι δελτία και επιδόματα για το σούπερ μάρκετ. Και αν δεν ληφθούν εδώ και τώρα κρίσιμα μέτρα, το χρέος θα εκτοξευθεί και άλλο και οι λύσεις δεν είναι μαγικές ή έχουν κόστος. Οπότε κινδυνεύει και το ασφαλιστικό σύστημα.
1: Αυτά τα λίγα σίγουρα και αν θα μου τάξεις.

φωνές των αγοριών χτυπούν στους γέροντες τις πόρτες. Αέριδες τρυφογυρνούν σε κάμαρες του Ιούλη. Στο μπράτσο μου τ' αριστερό

κάνω και μια ετεροχρονισμένη διόρθωση. Ακούστηκε λίγο άσχημα τουλάχιστον στα αυτιά μου αυτό που είπα, ότι κοιτώντας προς την Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης προσδοκούν κάποιοι την αύξηση των συντάξεων χειρίας, όχι των χείρων, όπως ακούστηκε. Δεν είναι λάθος όταν το γράφεις, όταν ακούγεται είναι λάθος. Λοιπόν, αύξηση των συντάξεων χειρίας, και πάμε παρακάτω, γιατί τα λουλούδια είναι μια πολύ καλή προσφορά για σαν δείγμα ευαισθησίας. Δεν μπαίνουν όμως μόνο στο πέτο και στις ανθοδέσμες, πάνε και αλλού.

0: βαρκά ήρθα.
1: Εδώ είμαστε. Σχεδόν 17 λεπτά πριν από την συμπλήρωση της πρώτης ώρας. Είναι οι μουσικές αδεκταμονωμένες στον Λατό FM 103,3 μεγάκυκλη. Είναι ο κύριος Όσκαρ και το τηλεφωνικό μας κέντρο 2841 025 010.

Φεύγει ένα τραγούδι, έρχεται το επόμενο και μια φωτογραφία με την οπτική γωνία του Κώστα Χατζή.

κάποια Παρασκευή του Μάη. Εμείς οι δυο στην κουπαστή και έναν αυτοπουλό στο πλάι. Ήταν ωραίο το ταξίδι και η μικρή μας ιστορία.

Καλημέρα, εδώ είμαστε. Συνοδηπορούμε κάθε Κυριακή πρωί από τις 10 έως τη 1. Πίνουμε καφέ μαζί, ξαναθυμόμαστε τι έγινε στον κόσμο της μουσικής.

ολοκληρώνουμε την πρώτη ώρα με τους αγγέλους των πρωινών από τον δικό μας τον Γιάννη Χαρούλη και τον Δημήτρη Μπάκουλη.

0: Λατό FM στους 103,3.
1: Την Κυριακή 16 Αυγούστου το καλοκαίρι κορυφώνεται στο θάλασσα Seaside. Το πρώτο showcase της Sunny Groove Records φιλοξενείται από το Sea of Sound σε ένα ολοήμερο μουσικό event με guest DJs από τα πιο hot venues της Ελλάδας και του εξωτερικού. Maxwell Ortega, Rezo, Sean, Manusos, Happy Harry και πολλοί άλλοι. Sunday 16th of August, Sea of Sound and Sunny Groove Records. Ένα ταξίδι γεμάτο Afro House, Melodic House και Organic Sounds από το πρώτο ποτό δίπλα στη θάλασσα μέχρι το τελευταίο beat της βραδιάς. Sea of Sound and Sunny Groove.

0: sound of happiness.
1: Στο Aegean Πατρονάκης ξέρουμε τι σημαίνει φροντίδα για το όχημά σου. Πλήσιμο αυτοκινήτων, μηχανών και λεωφορείων με τα πιο σύγχρονα μηχανήματα self-service και επαγγελματική περιποίηση που κάνει τη διαφορά. Και όταν έρθει η ώρα για βενζίνη, Aegean Πατρονάκης. Καύσιμα ποιότητας και εξυπηρέτηση με χαμόγελο. Θες και μια στάση για καφέ? Στο Aegean Πατρονάκης σε περιμένει αρωματικός καφές και υπέροχη θέα στον κόλπο Μεραμπέλου. Ό,τι χρειάζεται το αυτοκίνητό σου θα το βρει σε εμάς. Οδός Μήνος, Άγιος Νικόλαος Λασιθίου.
2: Κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε στον κόσμο της ασφαλούς οδήγησης. Προσδεθείτε και ετοιμαστείτε για νέες διαδρομές με τη σφραγίδα του πιο αξιόπιστου ονόματος.
3: Ιδιωτικό κταίο Αγίου Νικολάου Αφή Παπαδάκη. Καλέστε μας στο 28410-21111. Η έξυπνη και ασφαλής επιλογή σας. Ιδιωτικό κταίο Αγίου Νικολάου Αφή Παπαδάκη. Πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγίου Νικολάου Ηρακλείου. Τηλέφωνο για ραντεβού 28410-21111. Η ασφαλής επιλογή σας σε κάθε διαδρομή.

2 λεπτά μετά στις 11, μπήκαμε στη δεύτερη ώρα και ξεκινάμε με ένα παρεξηγημένο τραγούδι, Time to say goodbye. Μια παρεξήγηση που περνάει μέσα από ένα τυχαίο δείπνο σε ένα εστιατόριο και κορυφώνεται σε ένα ρινγκ πυγμαχίας. Το τραγούδι γράφτηκε στα ιταλικά αρχικά με τίτλο Con te partito, που σημαίνει θα φύγω μαζί σου. Τότε ο σχεδόν άγνωστος τυφλός τενόρος Αντρέα Μποτσέλη ερμήνευσε στο φεστιβάλ του Σανρέμο αυτό το τραγούδι, τερμάτισε τέταρτος. Οι ραδιοφωνικοί σταθμοί στην Ιταλία αγνώρισαν τελείως το τραγούδι και η τύχη του άλλαξε του τραγουδιού όταν η διάσημη Βρετανίδα σοπράνο που ακούμε, η Σάρα Μπράιτμαν, βρισκόταν σε ένα εστιατόριο στη Γερμανία, άκουσε τυχαία το κομμάτι αυτό από τα μεγάφωνα και τη φωνή του Μποτσέλη και αποφάσισε να το επανεκτελέσουν μαζί. Η ευκαιρία παρουσιάστηκε, το νέο ντουέτο, ο βγήκε να τραγουδήσει πριν από έναν αγώνα πυγμαχίας, όπου ο πυγμάχος ήταν φίλος της Σάρα Μπράιτμαν, ο Χένρι Μάσκ, στενός φίλος της. Λοιπόν, εκεί μπήκαν οι αγγλικοί τίτλοι και έγινε το Time to say goodbye. Καθήλωσε όλους τους τηλεθεατές που βλέπαν τον αγώνα, υπολογίζονται 21 εκατομμύρια. Ο φίλος της Σάρα Μπράιτμαν έχασε εκείνο τον αγώνα, ήταν και αποχαιρετιστήριο ως πυγμάχος.

αργότερα και ως τώρα το τραγούδι είναι παρεξηγημένο, παίζεται σε τελετές αποφύτησης, σε αποχωρήσεις, σε κηδείες. Γενικώς εκφράζει ένα θλιβερό αποκλεισμό. Η ιταλική του εκδοχή μιλάει για ένα ζευγάρι που ξεκινάει μαζί ένα νέο ταξίδι για να δει χώρες που δεν τις έχει ξαναδεί.

Και ερχόμαστε στην φωνή του κυρία Richard Marx με την παγκόσμια επιτυχία του Right Here Waiting For You, όπου ήταν, που είναι ένα άκρος προσωπικό ερωτικό γράμμα προς τη σύντροφο και μετέπειτα σύζυγό του, την ηθοποιό Σίθνια Ρόουτς.

και αντίσουμε κάτι από το μουσικό ημερολόγιο. 16 Αυγούστου 1975 ο Πίτερ Γκάμπριελ ανακοινώνει την απόφασή του να φύγει από το Genesis και να ακολουθήσει μια δική του καριέρα προσωπική. Ήταν μέρος συγκροτήματος από το 67.

1983 η Πολύς, το μουσικό αυτό σχήμα, κυκλοφορούν το τραγούδι Every Breath You Take, το οποίο συνάντησε ο επικεφαλής του στο Sting σε μια σκοτεινή περίοδο της ζωής του, σε μια περίοδο χωρισμού από την πρώτη του γυναίκα.

Σαν σήμερα 1998 η Αμερικανίδα τραγουδίστρια και ηθοποιός η Μαντόνα γεννήθηκε λοιπόν, ξεκίνησε την καριέρα της σαν μέλος συγκροτημάτων που δεν είχαν μεγάλη επιτυχία και άρχισε την προσωπική της καριέρα το 83 με την κυκλοφορία του τραγουδιού Like a Virgin που θεωρείται από τις πιο μεγάλες επιτυχίες. Η ίδια η Μαντόνα θεωρείται και αυτή μια από τις πιο εμπορικές γυναικείες τραγουδίστριες με πωλήσεις που ξεπερνούν τα 300 εκατομμύρια άλμπουμ παγκοσμίως. Λοιπόν, το Like a Virgin είναι ένα τραγούδι που καθιέρωσε τη Μαντόνα σαν παγκόσμιο είδωλο, αλλά η ιστορία του κρύβει πολλές ανατροπές, καθώς δεν γράφτηκε από τη Μαντόνα ούτε καν για γυναίκα και η αρχική του σημασία δεν είναι καθόλου μα καθόλου σεξουαλική. Η αληθινή έμπνευση είναι μια ερωτική απογοήτευση.

13 Αυγούστου του 1966 και στην κορφή του πίνακα των επιτυχιών βρίσκεται αυτό το άλμπουμ των Beatles, το Revolver, το οποίο μεταξύ αυτών έχει και το τραγούδι Eleanor Rigby που ακούμε, το Yellow Submarine, το She Said, το Goodbye Sunshine κτλ.

10 Αυγούστου 1989, και ο Καναδός τραγουδιστής και τραγουδοποιός Brian Adams βρίσκεται στην κορυφή του πίνακα των επιτυχιών με το 4ο studio album. Εδώ τον ακούμε με την Tina Turner.

να πω, μέσα από το μουσικό ημερολόγιο προκύπτει για κάτι ελληνικού ενδιαφέροντος. 10 Αυγούστου 1909 ο άνθρωπος που κατασκεύασε και έκανε τις κιθάρες Fender, γνωστές σε όλο τον πλανήτη, ο Ελληνοαμερικάνος Λεωνίδας Fender, γεννήθηκε στην Καλιφόρνια και έκανε τα διάσημα μοντέλα της Fender, Telecaster, Stratocaster και κλπ. Θεωρήθηκε ένας από τους δύο σημαντικότερους στην ανάπτυξη των ηλεκτρικών μουσικών οργάνων τον 20ο αιώνα.

0: Λατό FM στους 103,3.
1: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
2: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
1: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
2: Βραχή χειμώνα, γούνα καλοκαίρι.
3: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
2: Βλέπω τελικανής είναι φασαριόζος.
3: Μπα.
2: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
4: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
5: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
4: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
5: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
6: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nibaxevanis.gr.
2: Και δεν μου λέτε και να έχω και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση τα γιουθωμά?
1: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, εμείς πληρώσουμε.
3: Κλιν, κλιν. Τι είναι αυτό?
2: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε, το παιδί έφερε τα πράγματα.
1: Μπα.
2: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πήχη ψηλά και αυτός λίγη.
0: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμού είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
7: Λάμπρος Μάρης. Στο κατάστημά μας Ακτικούν Δουρή 20, στο λιμάνι του Αγίου Νικολάου, θα βρείτε επώνυμα ρολόγια Rolex, Breitling, Longines, κοσμήματα όπως Marco Bicego, Roberto Cohen, Damiani, Pandora. Customized κοσμήματα που ταιριάζουν απόλυτα στο γούστο σας. Ειδικές προσφορές σε brands και κοσμήματα του οίκου μας. Λάμπρος Μάρης. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα στις καλύτερες τιμές. Λάμπρος Μάρης. Γιατί η ζωή είναι τέχνη.
8: Βγήκες βόλτα, πέρασες από τον Τελίτσιο και κέρδισες.
9: Μάμα μία!
8: Τώρα έλα για takeaway και κέρδισε την αγαπημένη σου πίτσα 8 τεμαχίων, ζεστή από το φούρνο μας, σε μοναδική προσφορά. Μαργαρίτα μόνο 8,5 ευρώ και όλες οι υπόλοιπες μόλις 12 ευρώ. Δεν το πιστεύεις? Ξανάκουσέ το! Μαργαρίτα μόνο 8,5 ευρώ και όλες οι υπόλοιπες μόλις 12 ευρώ. Τελίτσιο. Θεμιστοκλέους 3, μετά το κέρας, στον Άγιο Νικόλαο. Τηλέφωνο 2841-024-021. Ανοιχτά καθημερινά, 1 το μεσημέρι με 12 το βράδυ. Τελίτσιο. Προσφορά που θες να τη διαδώσεις.
10: Μόλις ξεκίνησε το 4ο ημίωρο. Εδώ, στο Λατό FM, σε 103,3 μεγκύκλους. Είναι οι μουσικές άτακτα προμένες. Είναι ο κύριος Όσκαρ. Και το τηλεφωνικό μας κέντρο 2841-025-010.
11: Υπάρχει στη ζωή κάτι δεδομένο.
10: Και η Σαλονίκη Αμαριό
11: για το μέλλον
10: μας αποκαλύπτει ένα αρχαίο μυστικό.

και μετά από την Μαριό, μια φωνή δωρική, ανδρική, όπως αυτή του στρατού Διονυσίου.

Τραγούδι γραμμένο από την Ευτυχία Παπαγιανοπούλου. Η μουσική είναι του Τόνι Μαρούδα. Άρχοντο ρεπέτικο. Ερμηνεία Μαρή Κανίνου, Τόνις Μαρούδας.

Δεκαετία του 60, χρυσή εποχή του ελληνικού κινηματογράφου. Και στα πάνω το Μιχάλης Μενιδιάτης. Και ένα τραγούδι που γράφτηκε για μια δραματική ταινία, το Περίφρονα να με κλικιά μου, με το τίτλο τραγούδι, όπου έπαιζε και ο λαϊκός ήρωας ο Νίκος Ξανθόπουλος. Απόστολος Καλδάρας στη μουσική, Γιώργος Αμουλαδάς στους στίχους.

και ένα τραγούδι που θέλει να πει κάτι στα κρυφά, αλλά χρησιμοποιεί την αργό, το ζούλα ζούλα, κρυφά κρυφά. Ήταν η εποχή των τεκέδων, περιγράφει αυτά που γινόταν σε μια, σε ένα οργανωμένο τεκέ και επίσημο καταγωγή.

Και αν στο τραγούδι που τελείωσε γινόταν κρυφά, σε ζούλα ζούλα, εδώ έχουμε το εντελώς αντίθετο σε αυτό το τραγούδι που ξεκινάει. Έχουμε την εικόνα μιας γυναίκας που σε μια στιγμή έκστασης πετάει τα ρούχα της, χορεύει στο φως της νύχτας και έπειτα φεύγει ολόγυμνη, αφήνοντας άφανους όλους τριγύρω.

14 Αυγούστου του 1933 διαβάζουμε στο μουσικό ημερολόγιο. Γεννιέται στο Περιστέρι των Αθηνών ένας σπουδαίος του αυθεντικού λαϊκού πενταγράμμου, ο Αντώνης Ρεπάνης.

να συναντήσουμε το μεσημέρι. Σε λίγο η αναγγελία της ώρας. Κάποιες αιτήσεις της τοπικής αγοράς. Και επιστρέφουν οι μουσικές άτακτα μαλμένες.

0: Η ώρα είναι 12.
1: Λατό FM στους 103,3.
0: Από την ώρα που φτιάχνεις τον καφέ σου μέχρι τη στιγμή που χαλαρώνεις και απολαμβάνεις τη ζεστασιά του σπιτιού σου, σκέφτεσαι ένα και μόνο πράγμα. Ότι δεν σου λείπει τίποτα χάρη στο κατάστημα Pangalos Welcome Stores. Η μεγαλύτερη ποικιλία ηλεκτρικών ειδών στον τόπο σας. Από οικιακές μικροσυσκευές μέχρι air condition και αφιγραντήρες. Από έξυπνα δώρα μέχρι λύσεις για την κάθε σας ανάγκη για καλύτερη ποιότητα ζωής. Σας περιμένουμε στην Κωνσταντίνου Καραμανλή 7, Άγιος Νικόλαος. Τηλέφωνα 2841025718 και 27562. Κινητό 6974-398-473. Bangalos Welcome Stores. Πληρότητα κάθε στιγμή.
2: Ραβένα, αλλάξτε σκηνικό. Εκπτώσεις από μείον 20 έως μείον 40% σε πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα και φωτισμό. Ραβένα. Ποιότητα που εμπιστεύεστε, τιμές που σας εκπλήσουν. Σας περιμένουμε.
3: Φίλοι μου, γεια σας. Είμαι ο Δημήτρης Ευθυμιάδης και αυτά είναι τα Oldies. Κάποιες από τις μεγαλύτερες ξένες επιτυχίες όλων των εποχών. Μην ξεχνάτε ότι πολλά από τα απορρίμματά μας δεν πετιούνται, επαναχρησιμοποιούνται. Η κυκλική οικονομία είναι το παρόν. Φτιάχνουμε το μέλλον.

0: ονειρικό μας flashback σταματά εδώ. Μην ξεχνάτε όμως.
1: Κυρίες και κύριοι, σε λίγα λεπτά φτάνουμε στο σημείο διαλογής και διαχείρισης αποβλήτων. Παρακαλούνται τα μπουκαλάκια από Τίνο, Αλόνισο, Σαντορίνη, Πάρο και Αντίπαρο να προσέλθουν για ανακύκλωση. Η μετατροπή τους σε νέα καπάκια, ρούχα και παιχνίδια ξεκινάει άμεσα. Στα νησιά μας και στην κυκλική οικονομία, τίποτα δεν πάει χαμένο. Ώρα για δράση.
2: Λογιστική Συμβουλευτική Εταιρεία Φοροεπιλύσεις. Οι δηλώσεις περιουσιακής κατάστασης, ποθενέσχες, έτους 2026, χρήση 2025, ξεκινούν στις 3 Αυγούστου και λήγουν στις 3 Νοεμβρίου. Ενημερωθείτε έγκαιρα για τις νέες υποχρεώσεις και αποφύγετε πρόστιμα και κυρώσεις. Επικοινωνήστε μαζί μας για την έγκαιρη υποβολή της δήλωσής σας. Φοροεπίλυσης Λογιστική Συμβουλευτική. Στο Ηράκλειο, Μεναλάου Παρλαμά 23 και 25, στο Γιώφυρο και στον Άγιο Νικόλαο Ανδρέα Παπανδρέου 36 έναντι ΟΑΕΒ. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2841 02 70 01.

Επιστρέψαμε, εδώ είμαστε. Καλησπέρα. Μέχρι τη μία μαζί. Έχουμε ξεκινήσει από τις 10. Και σε αυτή την ενότητα, όπως όσοι μας παρακολουθείτε, συνηθίζουμε να παίζουμε μουσικές από όλο τον κόσμο. Και είπαμε σήμερα να ξεκινήσουμε έτσι κάπως εξωτικά, από τον Ινδικό, από την Μαδαγασκάρη.

0: shar mana bash mana ker mana tan mana panza kana fa mana suer mana kafane.
1: Αφιερούμε την νησιωτική Αφρική, αν μπορούμε να το πούμε έτσι, και πάμε στην Ηπειρωτική, κάπου εκεί στο κέντρο της Ηπείρου. Έχουμε την Αντζελίκ Χιτζό να μας τραγουδάει ο κόσμος σαν μωρό, μαζί με τον Γαλλο Γουιανέζο μουσικό Χέρι Σαλβαδόρ, Γαλλία Γουινέα δηλαδή. Μιλάνε για ένα ατελή κόσμο που μπορεί να αλλάξει αν φροντίσουμε και τον αγαπήσουμε όπως ένα νεογέννητο μωρό. Να το δούμε με τρυφερότητα.

0: παιχνίδια, στολίδια και φλάς στο Toyland Jumbo, στο πρώτο χιλιόμετρο Ιερά Πέτρας Αγίου Νικολάου στην Ιερά Πέτρα και Πηγάσου 28 στον Άγιο Νικόλαο, κοντά στα ΚΤΕΛ και στο toylandstore.gr.
1: Και στο επόμενο τραγούδι έχουμε κάτι από ένα λογοτεχνικό έργο, ορόσημο της ισπανικής λογοτεχνίας, στο οποίο η τραγουδοποιός και τραγουδίστρια Λάσα Ντενσέλα, γεννημένη στη Βόρεια Αμερική, μεταξύ Μεξικού, Ηνωμένων Πολιτειών και Καναδά δραστηριοποιείται, με γονείς Μεξικάνους. Λοιπόν, αυτή η κοπέλα, η Λάσα Ντενσέλα, πήρε την ιστορία από την Θελεστίνα, η Σελεστίνα της ισπανικής λογοτεχνίας, και πήρε την ηρωίδα που ήταν μια, ας πούμε, οικοδέσποινα ενός οίκου ανοχής, προαγωγός και μάγισσα, και η οποία φέρνει σε επαφή έναν ευγενή, τον Καλίστο, με την αγαπημένη Μελίβια. Αν και καταφέρει να τους ενώσει, οι ίντρικες φουστίνοι οδηγούν τους χαρακτήρες σε πολύ μακάβριο τέλος.

αφήνουμε τη Βόρεια Αμερική και πάμε σε ένα τραγούδι που συνδέει την Κρήτη με την Σεβίλη. Δύο καλλιτέχνες Ισπανοί, Εφραίν Λοπές και Μάρα Αράτα, οι οποίοι επισκεφθήκαν και την Κρήτη και πήραν και δώρο μία λίρα και ένα λαούτο, έκαναν αυτή τη σύνθεση.

Και μια που είμαστε σε τραγούδια που συνδέει Κρήτη με Ισπανία, να ακούσουμε και ένα ισπανικό τραγούδι, αλλά από την πολύ γνωστή μας Ισραηλινή τραγουδίστρια, τη Γιασμίν Λεβί. Ένα τραγούδι που είναι φόρος τιμής στη γυναικεία φύση. Μουγέρ, που σημαίνει

φεύγουμε από την Ισπανία και πάμε στην Ιταλία, στο Τάραντα, με έναν Βέλγο καλλιτέχνη, σε ένα τραγούδι που αναδείχθηκε ως ύμνος μιας ολόκληρης γενιάς στην Ευρώπη αλλά και παγκόσμια, καθιερώνοντας αυτόν τον καλλιτέχνη, τον Στρώμε, όπως είναι γνωστός ο Βέλγος Πολ Βαν Χάβερ, με μητέρα από τη Ρουάντα και μάλλον πατέρα από τη Ρουάντα και μητέρα από το Βέλγιο. Τραγουδάει αυτό το τραγούδι εκεί στο Τάραντα σε μια βραδιά τραγουδιού, ένα τραγούδι που αναφέρεται στην ανεργία, τα διαζύγια, πένθος, οικονομική πίεση, αλλά έχει ένα ξεσηκωτικό ρυθμό.

0: Λατό FM στους 103,3.
1: Όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι. Τι θα πει τελείωσε. Όχι. Άκουμε. Ήρθες και άφησες το στίγμα σου στη ζωή μου. Μου έδειξες καινούριους δρόμους, νέες τεχνικές, με απογείωσες και τώρα... Τι είπα να πει τελείωσε η καμπάνια. Στιγματισμένος ήμουν και στιγματισμένος θα είμαι.
2: Στίγμα. Η διαφημιστική που απογειώνει τις πωλήσεις. Προωθεί δυναμικά την επιχείρησή σας στην αγορά με πρωτοποριακές λύσεις και ιδέες. Στίγμα διαφημιστική. Επικοινωνήστε σωστά. Τηλέφωνο 2810-360-263 και στο www.stigma.info.
1: Θέλω κι άλλες διαφημίσεις, κι άλλα flyers, αφίσες, συσκευασίες, καταχωρήσεις, ό,τι πεις εσύ.
0: Αλεξάκης ΑΕ. Εμπόριο ξυλίας, σιδήρου, ανοξίδωτου, εξαρτημάτων, υλικών ξηρής δόμησης και μόνωσης. Επίσημος αντιπρόσωπος των εταιριών Knauf και Sika. Άριστη και φιλική εξυπηρέτηση στις καλύτερες τιμές. Αλεξάκης ΑΕ. Μια ζωή για τις ανάγκες σας.
3: Η ζωή σας, η καθημερινότητά σας, ο προσωπικός σας χώρος, το σπίτι σας, η έμπνευσή μας. Έκθεση επίπλων ταμπουρατζής. Inspire Living. Σύγχρονος χώρος. Συνέπεια. Άψογη εξυπηρέτηση και premium υπηρεσίες σε συνεργασία με τις καλύτερες lifestyle αλλά και economy εταιρείες επίπλων οικιακού και επαγγελματικού εξοπλισμού. Από το 2006 σας υποδεχόμαστε στην έκθεσή μας στην περιφερειακή οδό Νεάπολης Λασιθίου. Τηλέφωνο 28410-31225. Quality Lifestyle and Economy Furniture Shop in Neapolis. Exceptional service since 2006. Έκθεση επίπλων ταμπουρατζής. Inspire Living.

0: Λατό FM στους 103,3.
1: Έκτη και τελευταία ενότητα, έκτο και τελευταίο ημίωρο της παρέας μας. Μουσικές κατακτοπαρμένες, Λατό FM 103,3 μεγάκυκλοι. Κυρίως Όσκαρ 2841 025 010. Και να ξεκινήσουμε ένα βουκολικό νάσμα από την αγαπημένη του ομιλούντος Αγγελή

για να πάμε λίγο σε έναν συνθέτη. Πού είχε τα γενέθλια του εχθές, 15 Αυγούστου 1922, γεννιέται ο σπουδαίος Έλληνας συνθέτης και μαέστρος Γιώργος Μουζάκης. Από τις σημαντικότερες μορφές του ελαφρού ελληνικού τραγουδιού και της επιθεώρησης. Μεταξύ αυτών και το τραγούδι που ακούμε, σου σφυρίζω, αλλά και συνθέτης του ύμνου του Παναθηναϊκού.

ένα τραγούδι του Χρήστο Λιοντή που γράφτηκε για το θεατρικό έργο του Γιώργου Αρμένη «Μαζουράνα στο κατόφλι». Οι στίχοι ανήκουν στον Γιώργο Αρμένη. Από μια καταπληκτική φωνή, από τον Μπαγιώκη Γιώργο.

0: και ένα τραγούδι που γράφτηκε 30 χρόνια πριν, αλλά εξακολουθεί να είναι πολύ επίκαιρο.
1: Το και στην αυλώνα, πουλιά και πεύκα, συλλογή σου

τη εβδομάδα που μας πέρασε, 10 Αυγούστου. Όχι μόνο ο καλλιτεχνικός κόσμος, αλλά και νομίζω το υπόλοιπο της Ελλάδος. Αποχαιρέθησε τον πολύ αγαπημένο ηθοποιό, ποιητή, μουσικό, τον Νίκο Καλογερόπουλο, ο οποίος άφησε ανεξίτηλο στίγμα στο ασημείβαστο πνεύμα και στις τέχνες.

τραγουδίστρια που είχε δηλώσει ότι έφυγα από τα μπουζούκια για να με ακούνε προσεκτικά, χωρίς τον θόρυβο των σπασμένων πιάτων, μας αποχαιρέτησε πριν 20 σχεδόν χρόνια, το 2005, σαν σήμερα, η Βίκη Μασκολιού.

0: Ντο μινόρε.
1: Φτάσαμε στο τέλος της ραδιοφωνικής μας παρέας. Συναντηθήκαμε στις 10. Εσείς, οι μουσικές άτακτα μολμένες, όλα το FM και ο κύριος Όσκαρ.
0: Επιτρέψτε.
1: Εμείς μαζί πάλι στις 23 του μήνα, την άλλη Κυριακή. Μέχρι τότε η εκπομπή επαναλαμβάνεται τα ξημερώματα της Πέμπτης. Μέχρι τότε σας στέλνουμε τα φιλιά μας και τις ευχές να περάσετε μια όμορφη Κυριακή και μια πολύ καλή εργάσιμη εβδομάδα. Πολλά φιλιά, κύριος Όσκαρ. Έρχονται τα παλιόπεδα, τα τίθασα με τον Μανώλη Σφουτάκη.

Κανένα σύστημα δεν θα σας υποσχεθεί την ελευθερία σας. Δεν υπάρχει τέτοιο σύστημα. Σας είπα ψέματα. Μόνιμα θα διεκδικείτε όλο ένα και περισσότερο αυτό που σας αρνούνται, βασιζόμενοι στην κούρασή σας. Με λίγες μόνο εξαιρετικές.

0: ένα βήμα πιο μπροστά.
1: Η ώρα είναι μία.
2: Λατό FM στους 103,3.
3: Την Κυριακή 16 Αυγούστου το καλοκαίρι κορυφώνεται στο θάλασσα Seaside. Το πρώτο showcase της Sunny Groove Records φιλοξενείται από το Sea of Sound σε ένα ολοήμερο μουσικό event με guest DJs από τα πιο hot venues της Ελλάδας και του εξωτερικού. Maxwell Ortega, Rezo, Sean, Manusos, Happy Harry και πολλοί άλλοι. Sunday 16th of August, Sea of Sound and Sunny Groove Records. Ένα ταξίδι γεμάτο Afro House, Melodic House και Organic Sounds από το πρώτο ποτό δίπλα στη θάλασσα μέχρι το τελευταίο beat της βραδιάς. Sea of Sound and Sunny Groove.

0: ambient sound of happiness.
1: Ραβένα, αλλάξτε σκηνικό. Εκπτώσεις από μείον 20 έως μείον 40% σε πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα και φωτισμό. Ραβένα. Ποιότητα που εμπιστεύεστε, τιμές που σας εκπλήσουν. Σας περιμένουμε.
2: Βγήκες βόλτα. Πέρασες από τον Τελίτσιο και κέρδισες.
3: Μάμα μία!
2: Τώρα έλα για takeaway και κέρδισε την αγαπημένη σου πίτσα 8 τεμαχίων, ζεστή από το φούρνο μας, σε μοναδική προσφορά. Μαργαρίτα μόνο 8,5 ευρώ και όλες οι υπόλοιπες μόλις 12 ευρώ. Δεν το πιστεύεις? Ξανάκουσέ το! Μαργαρίτα μόνο 8,5 ευρώ και όλες οι υπόλοιπες μόλις 12 ευρώ. Τελίτσιο. Θεμιστοκλέους 3, μετά το κέρας στον Άγιο Νικόλαο. Τηλέφωνο 28410-24021. Ανοιχτά καθημερινά, 1 το μεσημέρι με 12 το βράδυ. Τελίτσιο. Προσφορά που θες να τη διαδώσεις.
4: Λάμπρος Μάρης. Στο κατάστημά μας Ακτικούνδουρ 20, στο λιμάνι του Αγίου Νικολάου, θα βρείτε επώνυμα ρολόγια Rolex, Breitling, Longines, κοσμήματα όπως Marco Bicego, Roberto Cohen, Damiani, Pandora. Customized κοσμήματα που ταιριάζουν απόλυτα στο γούστο σας. Ειδικές προσφορές σε brands και κοσμήματα του οίκου μας. Λάμπρος Μάρης. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα στις καλύτερες τιμές. Λάμπρος Μάρης. Γιατί η ζωή είναι τέχνη.

0: FM. Κάθε Σάββατο πρωί 9:30 και Κυριακή στη 1 έρχονται στο Λατό FM
1: τα παλιόπαιδα τα τίθασα.
0: Αποσπάσματα από το βιβλίο του Νίκου Τσιφόρου, επιμελείται και παρουσιάζει ο Μανώλης Δεσποτάκης.

0: αμάντι είναι άνθραξ ίσον κάρβουνο.
1: Άι στο διάλο, ό,τι θέλει τώρα λέει ο δάσκαλος. Δηλαδή, πώς κάρβουνο? Ο πατέρας του Σεραφή είχε μάντρα πολλούνται κόκ και πυρήνα. Το οποίο δηλαδή τι, διαμάντια πουλούσε ο πατέρας του Σεραφή?
2: Σκάσε ρε, θα πέσει στράκα.
0: Και πέφτει η στράκα. Διότι ο δάσκαλος είναι άνθρωπος σοφός, που έχει κάνει σ' όλες τις φυλακές, μέχρι τα συξίνια που λέει ο λόγος. Αμερικές θέλεις, Αφρικές θέλεις, Αυστράλιες θέλεις, έχει φάει όλων των ειδών τα ξυξίνγκια. Και διάβαζε και μάθαινε να ανοίγεις το στόμα σου τόσο και να σου λέει ιστορίες να μην τελειώνουνε. Το οποίον ο άνθραξ μάλιστα είναι κάρβουνο κρυσταλιζέ και το βγάζουνε στην Αφρική σε ένα μέρος Τρανσβάλ τόνομα και το κουβαλάνε στην Ολλανδία σε ένα μέρος Άμστερνταμ τόνομα.
3: Μάλιστα και όποιος θέλει το πιστεύει, το οποίον εις το μέρος εκείνο είναι τεχνίτες από πάπου προς πάπου και το βάζουνε στις ροδέλες και του βγάζουνε τη φλούδα.
1: Για διαμάντια λέμε ή για ροδάκινα?
2: Σκάσε ρε, θα πέσει στράκα.
0: Και πέφτει η στράκα. Σε κάθε μάθημα μέχρι δυο γκρόσες στράκες κονομάει ο Σωτήρης, καθώς ο αμελής μαθητής, και δεν αφήνει τους σπουδαγμένους λοποδίτες να πούνε τα που ξέρουνε.
1: Τι πετάγεσαι στη μέση ρε Νίκελ, άσε τους να τα πούνε.
0: Το λοιπόν το διαμάντι, εφόσον και βγει φλούδα χοντρή ψηλή, λέγεται διαμάντι, κι άμα έχει από κάτω κάλο ή βούζουνα, το λένε μπελάντι και παίρνει μεγάλη αξία.
1: Ως της κυρίας Μαρίκας.
3: Μπράβο που το πες και στραβωμάρα που δεν το φάγατε.
0: Μια κουβέντα είναι να λες στραβωμάρα. Πώς να μπεις της κυρίας Μαρίκας στο σπίτι? Κι άντε μπήκες, πού να βρεις το περλάντι? Κι άντε το βρήκες, πώς να το κάνεις αχταρμά που σέρνονται κάτι εκατό με τις καραμούζες τους και σου κόβουνε το αίμα και την όρεξη? Το ρωτάν τα παιδιά και στέκεται συλλογισμένος ο δάσκαλος. Διότι της κυρίας Μαρίκας είναι αρχοντόσπιτο και δεν είναι τσαρδοπαράγκα σαν τη δικιά μας. Και ο κύριος Μαρίκας αφέντης με τα όλα του. Να μια κοιλιά, να ένα εργοστάσιο, να ένα αυτοκίνητο, να ένα χαμόγελο και να κάτι λουκάνικα και κάτι μουρταντέλες μάρκα Φίνιξ, αν έχετε ακουστά. Όλα δικά του. Μόνο που χρωστάει ακόμα στο ΙΚΑ από τα μισθά της υπαλληλίας, καθώς δεν φτάνει που τους πληρώνουμε, θα τους ταΐζουμε κένσιμα. Ορθώς και τα δύο το καλό δικό του. Έλαχε τώρα η κυρία Μαρίκα να την καλέσουνε σε δεξίωση δουσού, που πάνε κάτι με φεγγίτι στο μάτι και φυλάνε τα χέρια «Ζε λε μερσί», τέτοια ωραία, και παίζουνε μουσικές και όλοι κάνουνε ότι δεν πεινάνε, αλλά πέφτουνε ακρίδα στο μπουφέ και οι τελευταίοι μασάνε κομμάτια τραπεζομάντιλο. Και το λοιπόν λέει στον άντρα της:
2: «Εγώ δεν έχω ένα κόσμημα της προκοπής».
0: Το συλλογίστηκε πολύ ο κύριος Μαρίκας τι θα πούνε τα δουσού και πήρε τηλέφωνο Χρυσοχοΐων Κερασάκη: «Αποστείλατε παρακαλώ 5-6 για αριστερά να διαλέξω». Και έσκασε χιλιάδες εκατό και πήρανε το περλάντι. Όλα τα μαρτύρησε η γεωργία περαιτικών προσωπικών. Τα πες στον Ηρακλή και ο Ηρακλής στο Σεραφή και ο Σεραφής στο Σωτήρη. Πέρασε σκυταλοδρομία το νέο και τώρα κάθονται οι μάγκες και σκέφτονται πώς να το χαιρώσουνε τούτο το πετραδάκι. Αλλά δύσκολα πράγματα, κι ας έχουνε και τη γεωργία πέμπτη φάλαγξ με το μέρος τους. Κάθεται ο δάσκαλος, σπάει την κλάβα του. Πώς τρώγεται ένα δαχτυλίδι άνευ να σε πάρουνε μυρωδιά? Το οποίον Κυριακή απόγευμα πίνει η Γεωργία κάτι μπύρες στα φάλιρα, στέκονται γκεζί γύρω της τα παιδιά και ο δάσκαλος τραβάει το τσιγάρο του πολύ συλλογισμένος και λέει αργά:
3: κάθε σπίτι έχει τζάμια.
0: Κοιτάν τα παιδιά, πού είμαστε ρε, την ψώνησε ο γέρος. Αλλά πάλι κοιτάει ένα καϊκάκι στα νυχτά ο δάσκαλος και ξαναλέει:
3: κάθε σπίτι έχει τζάμια.
0: Ο Σωτήρης έτοιμος να την πει την κοτσάνα του, αλλά πρώτα πέφτει καρπαζιά και μετά του λένε:
4: σκάσε ρε, θα πέσει φάπα.
0: Χαμογελάει ο γέρος, πολύ το γουστάρει το χλαπ που κάνει η καρπαζιά στου Σωτήρη την καφάσα και γυρίζει στη Γεωργία.
3: Δε μου λες γκόμενα, εσύ ξέρεις κατά ποια γειτονιά κλείνουνε το γυαλάκι?
0: Ανθίζεται η Γεωργία, τη ρωτάει να πούμε σε ποιο μέρος κρύβουνε το περλάντι. Του κάνει μάλιστα. Και τώρα χαμογελάει πολύ ο δάσκαλος και τραγουδάει σιγά:
3: νάτο, νάτο, το δαχτυλίδι.
0: Κι ύστερα ξαναλέει:
3: κάθε σπίτι έχει τζάμια.
0: Πάνω που πάνε τα παιδιά να του ζητήσουν να τους χαλάσει το πεντακοσάρικο, το χαλάει μόνος του.
3: Εξηγούμε.
2: Ρίχτηνε τέ και μας έσκασες.
0: Ανάβει τσιγάρο από το τσιγάρο του ο δάσκαλος, βαράει στη Γεωργία μια φιλική στην πλάτη και της κάνει γλυκά σωροπάτα και χαλβαδίσια.
3: Δε μου λες μάνα μου, πόσα τζάμια έχει σπάσει μέχρι σήμερα?
5: Κανένα.
3: Εντάξει, την Πέμπτη σπάς τρία.
0: Πάλι δεν καταλαβαίνουνε τα παιδιά, διότι το παν στον άνθρωπο είναι να την χάνει σπουδαγμένος. Το οποίο μυαλό είναι αυτό και δεν το δίνει ο Θεός άντε άντε. Με τη ζυγαριά του φαρμακείου το ζυγίζει και πρέπει να τρέμουνε τα χέρια του για να σου λάχει να του ξεφύγει να πάρεις λίγο παραπάνω.
3: Κορόιδα, λέει ο δάσκαλος, πώς μπαίνει κανείς ένα σπίτι ημέρα και μεσημβρία?
1: Από την πόρτα,
0: κάνει ο Σωτήρης. Και πάνω που πάνω πέσει στράκα, προλαβαίνει και λέει ο δάσκαλος:
3: σωστά.
0: Και η καρπαζά αποσύρεται.
3: Για να μπεις όμως από την πόρτα, πρέπει να στην ανοίξουν. Και για να σ' ανοίξουν την πόρτα, τι πρέπει?
0: Τι πρέπει, κανένας δεν ξέρει.
3: Μηδέν και με τον κηδεμόνα σας.
0: Τους κοιτάζει όλους,
3: αν να χαθείτε μερμηγκό μάγκες,
0: και κάνει εξήγηση στα ίσα.
3: Ρε κορόιδα,
0: τους λέει,
3: έτσι και σπάσουνε τρία τζάμια σε σπίτι μερακλαντάν, ποιον θα φωνάξουνε να τα ξαναβάλει?
1: Το τζαμτζί.
3: Και ποιος θα πά να φωνάξει το τζαμτζί?
1: Υπηρεσία.
3: Και ερχόμενος υπηρεσία, αντί να πάει στο τζαμτζί, πάει σε εμάς. Μπαίνει ένας μας, καλημέρα σας, ωραία τζάμια τοποθετούμε. Το τζάμι έχει σπάσει στο δεμάτιο με το περλάντι. Να κάτι στόκι, να κάτι σούπα.
0: Μένει μονάχος του ο τζαμτζής, φεύγει το περλάντι μαζί του.
3: Τόσο κορόιδα πια είσαστε μωρά, αδερφέ μου.
0: Με το δίκιο του πήγε δηλαδή ο άνθρωπος σε τόσο μεγάλες φυλακές. Έχει μυαλό, δεν είναι ψιλοτάρι.
1: Μπράβο δάσκαλε.
0: Καμαρώνει ο δάσκαλος. Θα στρίβε και το μουστάκι του αν είχε. Αλλά στην Αμερική ο καλός κόσμος δεν αφήνει μουστάκι. Άσε που τον πλάκωσε και ένας τριχοφάγος και του το ρίμαξε. Το λοιπόν καλό τζαμτζής είναι ο Γιάννακας. Πρώτον, δεν κυκλοφορεί στη γειτονιά. Δεύτερον, γνωρίζουν από στόκους. Τρίτον, αηδώνει στις κλειδαριές. Και τέταρτον, οπερ και κυριότερον, δουλεύουν με γάντια. Με το γάντι θα μπει, με το γάντι θα βγει. Αυτός αδερφέ μου έτσι και δεν ήταν ελοποδίτης, θα ήταν δουσού.
3: Κατάλαβες Γεωργία?
0: Πώς, είχε καταλάβει η Γεωργία. Το λοιπόν, Πέμπτη και περί ώρας 11 σπασμένο το τζάμι στο βουδουάρ. Τώρα τι θα πει βουδουάρ, ο Θεός και η ψυχή τους. Το είχε δηλαδή η κυρία Μαρίκα περί να αλλάζει φορέματα κι άλλα εσωτερικά είδη. Είχε και καθρέφτη να βλέπει τα μούτρα της, να καταλαβαίνει πως καταντάει ο άνθρωπος, και εκεί μέσα κάπου νοτιοδυτικά κοιμόταν το περλάντι. Ήρθε ο Γιάννακας.
1: Καλημέρα.
2: Καλημέρα σας, να μας περάσετε το τζάμι. Το σπάσε κακού χρόνου να έχει, θα τα κρατήσω από τα μισθά της.
0: τα είπε πολύ θυμωμένη η κυρία Μαρίκα και γελούσε μέσα της η Γεωργία. Τ' άλλο τζάμι να δεις να σου πω εγώ. Έβγαλε ένα μέτρο ο Γιάννακας να μετρήσει να πούμε το παραθύρι και λέει η μαντά Μαρίκα, θα πάρετε ένα γλυκό νερατζάκι. Καθώς ο Γιάννακας ήταν και αγριοπέδαρος και θυμήθηκε τον άντρα της με τη δροτσίλα στην κοιλιά και αναγούλιασε. Ξεκινήσας λοιπόν η μαντά Μαρίκα να φέρει το νερατζάκι, του δείχνει η Γεωργία το ντουλάπι εκεί πάνω. Και προχωρών ο Γιάννακας κάνει έτσι στη τουαλέτα και τι να δει. Το περλάντι ήταν εκεί αφημένο έρημο και μονάχο και ούτε διάρρηξη δεν χρειαζόταν, κρίμα στον κόπο του. Πάνω που το χούφτιασε ακούστηκε να έρχεται το νερατζάκι και όπως δεν προλάβαινε να το τσεπώσει είδε μπροστά του ένα τασάκι γεμάτο από τσίγαρα. Το ρίξε μέσα και κόλλησε στη μάπα του ένα μαστορίσιο χαμόγελο. Έφαγε το νερατζάκι, ήπιε και το νερό ησυχία σας, η Γεωργία ήτανε μέσα να μην παρίσταται στο σώμα του εγκλήματος και η κυρία Μαρίκα είδε το τασάκι με τα ποτσίγαρα και φώναξε,
2: αυτό το θηλυκό ποτέ του δεν έχει μυαλό να καθαρίζει,
0: και βούτυξε το τασάκι και τα πέταξε όλα από το παράθυρο. Ο Γιάννακας του ήρθε να δαγκώσει το Γιάννακα. Ώσπου να πει σκήμινο, πέταξε και αυτό στο μέτρο του και φώναξε «Α!» και κατέβηκε τρεχάλα να πάρει δίθεν το μέτρο. Τώρα πως έγινε, κάποιος πέρασε, κάποιος τόδε, κάποιος το μάγκωσε, μα είδε δαχτυλίδι, μα είδε μπερλάντι και να δεις που θα τα φορτώνανε και στη Γεωργία. Μόνο το μέτρο του Γιάννακα ήτανε παρακεί, αλλά έτσι όπως έκανε να πάει να το πάρει δεν πρόλαβε, καθώς ένα σκύλος περαστικός το είχε βρει πολύ του γούστου του και το κατούραγε.

Ακούσατε ένα απόσπασμα από τα παλιόπαιδα τα Τίθασα του Νίκου Τσιφόρου, επιμελείται και παρουσιάζει ο Μανώλης Δεσποτάκης.

0: Κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε στον κόσμο της ασφαλούς οδήγησης. Προσδεθείτε και ετοιμαστείτε για νέες διαδρομές με τη σφραγίδα του πιο αξιόπιστου ονόματος. Ιδιωτικό κτέο Αγίου Νικολάου Αφή Παπαδάκη. Καλέστε μας στο 28410-21111. Η έξυπνη και ασφαλής επιλογή σας. Ιδιωτικό κτέο Αγίου Νικολάου Αφή Παπαδάκη. Πρώτο χιλιόμετρο εθνικής οδού Αγίου Νικολάου Ηρακλείου. Τηλέφωνο για ραντεβού 28410-21111. Η ασφαλής επιλογή σας σε κάθε διαδρομή.
1: Λογιστική Συμβουλευτική Εταιρεία Φοροεπίλησης. Από τη φορολογική σας δήλωση στην φοροεπίλησης λογιστική έως και σύνθετα σενάρια φορολογικού σχεδιασμού, προγράμματα ΕΣΠΑ, ασφαλιστικά, εργασιακά, συμβουλές συνταξιοδότησης, business plan, οι συνεργάτες μας μπορούν να σας προτείνουν τη βέλτιστη λύση στο θέμα που σας απασχολεί. Φοροεπίλησης. Λογιστική, συμβουλευτική. Στο Ηράκλειο, Μενελάου Παρλαμά, 23 και 25 στο Γιώφυρο και στον Άγιο Νικόλαο, Ανδρέα Παπανδρέου, 36, έναντι ΟΑΕΒ. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28410-27001.
2: Λατό FM, στους 103,3.

μαζί μας παντού. Στη δουλειά, στο σπίτι, στο αυτοκίνητο, αλλά και στην καρδιά μας. Λατώ FM 103,3 ενημερώνει, ψυχαγωγεί.

Ακούς ραδιόφωνο. Ακούς ραδιόφωνο. Ακούς τη διάθεσή σου. Ακούς τη δική σου φωνή. Ακούς Λατό FM 103,3.

0: Λατό FM στους 103,3.
1: Γεια σας. Ήρθαμε και χθες, αλλά δεν καταλήξαμε στα πλακάκια που θέλαμε.
2: Πάτα το reset να ξαναρυγματίσει.
3: Είμαστε ανάμεσα σε δύο γκρι.
2: Όλα εξαιρετικής ποιότητας. Με αυτά τη σε ομίνο, στην γνωσό, με αυτά τη σε κύκερα λένε το ξεχικό στο τσούτσουρα. Μπαξεβάνης. Έγινε γραφικός, αλλά θα το ξαναπώ. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης.
4: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
5: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
4: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
5: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
6: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nibaxevanis.gr.
3: Και εδώ είμαστε μπερδεμένοι.
2: Αν δεν το ζω ένα μήνα τώρα.
3: Μπανιέρα ή ντουζιέρα.
2: Πολλά ή λίγα.
1: Δηλαδή.
2: Μπαξεβγάνης.
3: Κάτι λίγα.
2: Μπαξεβγάνης.
7: Στο Aegean Πατρονάκης ξέρουμε τι σημαίνει φροντίδα για το όχημά σου. Πλήσιμο αυτοκινήτων, μηχανών και λεωφορείων με τα πιο σύγχρονα μηχανήματα self-service και επαγγελματική περιποίηση που κάνει τη διαφορά. Και όταν έρθει η ώρα για βενζίνη, Aegean Πατρονάκης. Καύσιμα ποιότητας και εξυπηρέτηση με χαμόγελο. Θες και μια στάση για καφέ? Στο Aegean Πατρονάκης σε περιμένει αρωματικός καφές και υπέροχη θέα στον κόλπο Μεραμπέλου. Ό,τι χρειάζεται το αυτοκίνητό σου θα το βρει σε εμάς. Οδός Μήνος, Άγιος Νικόλαος Λασιθίου. Η ώρα είναι 2.
4: Ό,τι ακούς είναι Λατό FM. Συνδεόμαστε ζωντανά με τον Real FM.

0: Eurostick. Προϊόντα λύσεις για μεγάλες απαιτήσεις.
1: Να Ογκούστα, τα ροδάκινα στα καλύτερά τους. Απολαύστε διαλεχτά, ζουμερά και πεντανόστιμα ροδάκινα κάθε στιγμή. Ροδάκινα Να Ογκούστα, η γεύση της φύσης. Από τον Αγροτικό Συνεταιρισμό Ναούσας.
2: Ένα απομονωμένο ξενοδοχείο, 9 καλεσμένοι και ένας φόνος πριν καν σερβιριστεί το δείπνο. Το φωνικό παιχνίδι. Είμαι ο συγγραφέας Άρης Φαγιανάκης, μεταφραστής του βιβλίου και σας προειδοποιώ. Όταν το παιχνίδι σοβαρεύει, αρχίζουν τα ψέματα και τελειώνουν οι δικαιολογίες. Το φωνικό παιχνίδι του Tom Hindl. Γιατί το μυστήριο γίνεται καθαρή απόλαυση, αν φυσικά δεν είσαι ο ένοχος. Από τις εκδόσεις Ελληνικά Γράμματα. Pedio Books.gr.

0: στους 97,8. Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
1: Περάσαμε στην τρίτη και τελευταία ώρα της εκπομπής. Ελπίζω να περνάτε καλά. Τα τραγούδια είναι ωραία και τώρα θα περάσουμε στο βαρύ πυροβολικό σου που λέμε. Θα καταλάβετε. Με Άκη Πάνου κλείσαμε τη δεύτερη ώρα. Με Άκη Πάνου θα ξεκινήσουμε την τρίτη ώρα. Τεράστιο κομμάτι, το θολωμένο μυαλό του Στέλιου Καζατζίδη. Και αμέσως μετά την Τραπετσόνα. Τι να πεις για την Τραπετσόνα. Θα την ακούσουμε λοιπόν εκτός από τον Πηδικότσι και από τον Δημήτρη Μητροπάνου.

επόμενα να δείτε, τα επόμενα. Του που τα έχει πει ο Μπιθηκότσης. Βρέχει στη φτωχογειτονιά. Τάσος Λιβαδίδης, Μίκης Θοδωράκης. Έτσι. Και μετά του Βοτανικού ο Μάγκας. Που επίσης το έχει πει ο Μπιθηκότσης, έχει γράψει και τη μουσική. Ο Λάκης ο Τσόλης έχει γράψει τους στίχους.

Άλλα δύο τραγούδια του Θεού, όπως αποκαλώ εγώ το Στέλιο Καζατζίδη, «Δεν θα ξαναγαπήσω», Λευτέρης Παπαδόπουλος, Μάνος Λουίζος, και αμέσως μετά «Όποια και να είσαι». Ο Απόστολος Καλδάρας έχει γράψει τη μουσική, ο Γιώργος Σαμαλαδάς τους στίχους. Πάμε να απολαύσουμε τον Δημήτρη Μητροπάνο.

0: Real FM.
1: Σήμερα στη Real News που κυκλοφορεί. Έξτρα μισθός για 40.000 δημοσίους υπαλλήλους. Το φθινόπωρο ξεκινά ο νέος κύκλος των μπόνους. Διπλασιάζεται από 20 σε 40 εκατομμύρια ευρώ ο προϋπολογισμός για την επίτευξη στόχων που έχουν τεθεί από τα Υπουργεία. Χιλιάδες εργαζόμενοι θα επιβραβευτούν με ποσό που αναλογεί στο 15% των ετήσιων αποδοχών τους. Η συγκεκριμένη ανταμοιβή συνδέεται με το μετρήσιμο αποτέλεσμα της υπηρεσίας και όχι απλώς με την ολοκλήρωση μιας δράσης. Τη δηλώνει στη Real News η Υφυπουργός Εσωτερικών Βιβί Χαραλαμπογιάννη. Ποιοι είναι οι κρίσιμοι δείκτες απόδοσης και πώς θα αξιοποιηθεί ο ρόλος της τεχνητής νοημοσύνης. Ακόμα, στήριξη σε νοικοκυριά και επιχειρήσεις. Ποιοι θα είναι οι κερδισμένοι από τις φετινές εξαγγελίες του Πρωθυπουργού στη ΔΕΘ. Ελεύθεροι επαγγελματίες, συνταξιούχοι, μισθωτοί και νέες οικογένειες αναμένεται να βρεθούν στο επίκεντρο του πακέτου μέτρων. Εξετάζεται νέα αύξηση του ΕΦΑΠΑΞ επιδόματος των 300 ευρώ στα 400 ευρώ ή ακόμα και στα 446 ευρώ, το οποίο θα καταβληθεί το Νοέμβριο σε συνταξιούχους άνω των 65 ετών και σε δικαιούχους αναπηρικών και προνοιακών παροχών. Βροχή αιτήσεων για ανακαινήσεις κατοικιών. Τι πρέπει να προσέξουν οι ιδιοκτήτες που θέλουν να εξυγχρονίσουν τα σπίτια τους με επιδότηση έως και 95%. Ποια είναι τα επόμενα βήματα. Και πώς τις άβρισε η ρωσική μαφία στην Ελλάδα. Οι αδίστακτοι εκβιαστές που απειλούσαν ευκατάστατους επιχειρηματίες, οι δουλειές στη Μύκονο και οι επαγγελματίες δολοφόνοι. Σήμερα στη Real News που κυκλοφορεί.
0: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
2: Στο γραφείο και στο κινητό σου μέσα από το realplayer.gr.
0: Αμέση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιοφωνό. Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
3: Στο μικρόφωνο η Χρύσα Κλητσιώτη. Το φθινόπωρο ξεκινά ο νέος κύκλος των πόνους στο δημόσιο, όπου αποκαλύπτει η Real News που κυκλοφορεί με τίτλο «Έξτρα μισθός για 40.000 δημοσίους υπαλλήλους». Οριοθετήθηκε η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σε χαμηλή βλάστηση και απορρίμματα στον Σολομό Κορινθίας. Σε εξέλιξη είναι η φωτιά στη Σκύρο, όπου οι πολύ ισχυροί άνεμοι την έχουν διασπάσει σε δύο μέτωπα. Έντονα πλημμυρικά φαινόμενα προκάλεσε ισχυρό μπουρίνι στη Μάνη. Έπεσαν 140 τόνοι νερού αναστρέμα, ενώ γυναίκα τραυματίστηκε από κεραυνό. Περισσότερα στο real.gr. Τουλάχιστον 51 είναι οι νεκροί στην Ινδονησία μετά τον σεισμό των 7,7 βαθμών, ενώ περίπου 5.000 άνθρωποι απομακρύνθηκαν από τα σπίτια τους.

0: στους 97,8. Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
1: Περνάμε στο τελευταίο ημίωρο. Καταλαβαίνετε ότι υπάρχουν πάρα πολλά τραγούδια ακόμα. Έχω κάνει μια επιλογή, ελπίζω καλή. Χρώμα δεν αλλάζουν τα μάτια. Το έχει πρωτοτραγουδίσει ο Γεράσιμος Ανδρεάτος, συνεργασία του Μιχάλη Γκανά με τον Δημήτρη Παπαδημητρίου, και αμέσως μετά είδα τα μάτια σου κλαμμένα του Νίκου Πορτοκάλογλου σε μουσική και στίχους του Άκη Πανού.

Την έδιωξα και όμως την αγαπώ. Είχε τραγουδήσει ο Καζατζίδης σε συνεργασία του Κολοκοτρώνη με τον Μανώλη Χιώτη. Αυτό είναι από ζωντανή ηχογράφηση. Και αμέσως μετά ακολουθεί επίσης ένα τραγούδι που μπορούσε να είναι εθνικό ύμνος. Αναφέρομαι στο Υπάρχω, σε συνεργασία του Πυθαγόρα με τον Χρήστο Νικολόπουλο.

0: Real FM.
1: Σήμερα μη χάσετε δύο συγκλονιστικά βιβλία από τη δημοφιλή σειρά στις μυστικές υπηρεσίες της Μαρίας Αντουανέτας του συγγραφέα Φρεντερίκ Λενορμάν από τη βιβλιοθήκη της Real News. Μαζί, Σουντόκου, το αγαπημένο παιχνίδι αριθμών για κάθε ηλικία. Και Παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά Παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Σήμερα με τη Real News. Φέτος το καλοκαίρι, ο Real FM είναι μαζί σου παντού. Ακούστε μας από το ράδιο TRT της Λάρισας στους 95,1, το ράδιο Μετέωρα της Καλαμπάκας στους 90,3 και το Nova FM της Λαμίας στους 92,1. Και αυτό το καλοκαίρι, ο Real FM είναι σε όλη την Ελλάδα.
0: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Πάμε στην τελική ευθεία, θα ακούσουμε τρία τρομερά κομμάτια. Το πρώτο είναι το «Μάνα μου η Ελλάς», Νίκος Γκάτσος, Σταύρος Καρχάκος. Σας έχω πει την ιστορία. Ο Δημητράτος που το τραγούδησε όταν από απανωτές πρόβες με τον φοβερά απαιτητικό Ξαρχάκο κατέληξε στο νοσοκομείο με το στομάχι του. Τρύπησε το στομάχι του, να σας το πω απλά, για να πει αυτό το κομμάτι. Δεν λέγεται αυτό το κομμάτι, είναι πολύ δύσκολο. Θα ακούσουμε λοιπόν τον Δημήτρη Μητροπάνο και αμέσως μετά της δικαιοσύνης ήλια εννοητέ του Γρηγόρη Πηδικότσι. Εδώ λοιπόν το Οδυσσέας Ελίτης και μουσική Μίκης Θοδωράκης.

κλείνουμε με ένα από τα αγαπημένα τραγούδια του Μπιθικότσι που δεν είπε ποτέ ο ίδιος ως πρώτη εκτέλεση. Αναφέρομαι στο συνεχιασμένη Κυριακή του Τσιτσάνη. Είναι το τελευταίο κομμάτι. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ελπίζω να περάσατε όμορφα. Ένα ιδιαίτερο αφιερώμα το οποίο και εγώ το απόλαυσα, γιατί αγαπώ πάρα πολύ το Δημήτρη Μητροπάνο. Δεν ήταν μόνο ένας σπουδαίος τραγουδιστής και ένας φανταστικός άνθρωπος. Και όπως έχω πει, ότι μέσα από τα τραγούδια, τους ανθρώπους που αγαπάμε ποτέ δεν τους ξεχνάμε, τους τραγουδάμε και τους σκεφτόμαστε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ελπίζω να έχετε μια όμορφη εβδομάδα. Να είστε πάντα καλά. Γεια σας.

0: Real FM.
1: Η ενημέρωση αλλάζει επίπεδο και τώρα είναι πάντα μαζί σου. Κατέβασε τη νέα εφαρμογή του real.gr. Διάβασε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο. Ακού ζωντανά τον Real FM 97,8. Δες γρήγορες συνόψεις άρθρων με Real AI. Το νέο app του real.gr. Η ενημέρωση πιο έξυπνη από ποτέ. Διαθέσιμο δωρεάν για iOS και Android.
2: Τα ταχύπλοα της E-Jets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά από 28 ευρώ για Άνδρο σε μία ώρα, από 28 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες και τώρα 50% έκπτωση στο εισιτήριο του αυτοκινήτου προς Άνδρο, Τίνο και Μύκονο.
3: Όπα, όπα. Μισό. Ραφίνα Άνδρο σε μία ώρα από 28 ευρώ και Ραφίνα Τίνο σε δύο ώρες από 28 ευρώ και το αυτοκίνητο στη μισή τιμή.
2: Ναι, ναι, με τα ταχύπλοα της E-Jets. Γρήγορα. Απολαύστε ταχύτητα.
3: Και οι επιστροφές.
2: Από Άνδρο 24 ευρώ και από Τίνο 34 ευρώ. Μα πού πας?
3: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
2: Ταξιδεύουμε από τη Ραφίνα καθημερινά με έως 4 αναχωρήσεις στις 8 παρα 20, στις 11 και στις 2 και 20. Μόνο με τις E-Jets. Και γρήγορα και οικονομικά. E-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
1: Μα τι θέλει να μας πει? Ένας εύχριστος οδηγός με επιστημονικές πληροφορίες και υπέροχη εικονογράφηση για να καταλάβουμε τη συμπεριφορά του τετράποδου φίλου μας. Γάτα, τι θέλει να μας πει? Από τις εκδόσεις Πεδίο, pediobooks.gr.
0: Real FM. Η ώρα είναι 3.
4: Γιώργο μου, τι έγινε, κλείσατε Las Vegas?
5: Ού, πού να στα λέω, αγάπη μου.
6: Κρυβελόγια.
4: Ακούω.
5: Κλείσαμε ξενοδοχιάρα.
7: Κρυβελόγια.
5: Όχι όπου και όπου, στην καρδιά του Las Vegas.
7: Κρυβελόγια.
4: Μάλιστα.
5: Και το καλύτερο, μπροστά μας θα περάσουν κάτι.
4: Μοντέλα. Το ξέρα.
5: Όχι, μονοθέσια. Που θα μας κόψουν την ανάσα.
8: Ρε φίλε.
5: Ό,τι γίνεται.
1: Η ώρα είναι 3.
0: Λατό FM στους 103,3.
9: Αυτό το καλοκαίρι θέλω να το περάσω όλο ξάπλα. Ούτε υποχρεώσεις, ούτε δουλειές, ούτε τρεξίματα, ούτε τίποτα. Να είμαι όλη μέρα αραχτός και να μην με νοιάζει όχι τη ώρα, ούτε τη μέρα είναι. Να μην σηκώνομαι ούτε να πάω τουαλέτα, να μου φέρουν φαγητό και να με ταΐζουν στο στόμα. Ακόμα και νερό με καλαμάκι να μου δίνουν.
10: Κύριε Στεργίου, θέλετε βοήθεια με το καλαμάκι?
11: Το τέλειο καλοκαίρι είναι αυτό που το περνάς ξάπλα σε ξαπλώστρα, όχι σε κρεβάτι νοσοκομείου. Γι' αυτό και στις διακοπές μας οδηγούμε με ασφάλεια. Φοράμε ζώνη και κράνος. Μια πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
12: Έλα ρε Πάνο, Πάνο στην ώρα, ήρθες, μόλις άρχισε ο αγώνας. Ρε Πάνο, πού κοιτάς? Μπροστά σου είναι η τηλεόραση, όχι πίσω.
13: Ψάχνω το air-condition, τον ανεμιστήρα. Α, φοβερή δροσιά έχεις, Κώστα.
12: Πέναλτι, ρε! Ποιο air-condition? Πέναλτι, ρε! Σίκα θερμοκόουτ έχω.
13: Σίκα, πώς?
12: Σίκα θερμοκόουτ. Σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης. Πάνω, με το που το έβαλα. Έλα, γόρι μου, έλα! Έχω έως και 55% εξοικονόμηση ενέργεια σε θέρμανση και ψήξη. Επιλέχθηκε το ιδανικό για το δικό μου σπίτι σύστημα. Τοποθετήθηκε εύκολα εξωτερικά. Το έχεις! Και έφτιαξε και η όψη του σπιτιού. Μην το ψάχνεις Πάνω. Το πρωτάθλημα εξωτερικής θερμομόνωσης το παίρνει η ΣΥΚΑ χαλαρά. Η κορυφαία εταιρεία δομικών υλικών στον κόσμο. ΣΥΚΑ GO!
14: ΣΥΚΑ THERMOCOOT!
15: ΣΥΚΑ. Τα κορυφαία δομικά υλικά στον κόσμο. Ζητήστε τα από τον τεχνικό σας και βρείτε τα στο δίκτυο εμπορικών συνεργατών της ΣΥΚΑ Ελλάς σε όλη την Ελλάδα.
16: Εμπορικό συνεργάτης Αγίου Νικολάου, Αλεξάκης ΑΕ. Τηλέφωνο 28410-26808.
17: Ραβένα, αλλάξτε σκηνικό. Εκπτώσεις από μείον 20 έως μείον 40% σε πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα και φωτισμό. Ραβένα, ποιότητα που εμπιστεύεστε, τιμές που σας εκπλήσουν. Σας περιμένουμε.
18: Φίλοι μου, γεια σας. Είμαι ο Δημήτρης Ευθυμιάδης και αυτά είναι τα Oldies. Κάποιες από τις μεγαλύτερες ξένες επιτυχίες όλων των εποχών. Μην ξεχνάτε ότι πολλά από τα απορρίμματά μας δεν πετιούνται, επαναχρησιμοποιούνται. Η κυκλική οικονομία είναι το παρόν. Φτιάχνουμε το μέλλον.

0: Το ονειρικό μας flashback σταματά εδώ. Μην ξεχνάτε όμως.
1: Κυρίες και κύριοι, σε λίγα λεπτά φτάνουμε στο σημείο διαλογής και διαχείρισης αποβλήτων. Παρακαλούνται τα μπουκαλάκια από Τίνο, Αλόνισο, Σαντορίνη, Πάρο και Αντίπαρο να προσέλθουν για ανακύκλωση. Η μετατροπή τους σε νέα καπάκια, ρούχα και παιχνίδια ξεκινάει άμεσα. Στα νησιά μας και στην κυκλική οικονομία, τίποτα δεν πάει χαμένο. Ώρα για δράση.

0: Real FM.
1: Σήμερα στη Real News που κυκλοφορεί. Έξτρα μισθός για 40.000 δημοσίους υπαλλήλους. Το φθινόπωρο ξεκινά ο νέος κύκλος των μπόνους. Διπλασιάζεται από 20 σε 40 εκατομμύρια ευρώ ο προϋπολογισμός για την επίτευξη στόχων που έχουν τεθεί από τα Υπουργεία. Χιλιάδες εργαζόμενοι θα επιβραβευτούν με ποσό που αναλογεί στο 15% των ετήσιων αποδοχών τους. Η συγκεκριμένη ανταμοιβή συνδέεται με το μετρήσιμο αποτέλεσμα της υπηρεσίας και όχι απλώς με την ολοκλήρωση μιας δράσης. Τι δηλώνει στη Real News η Υφυπουργός Εσωτερικών Βιβί Χαραλαμπογιάννη. Ποιοι είναι οι κρίσιμοι δείκτες απόδοσης και πώς θα αξιοποιηθεί ο ρόλος της τεχνητής νοημοσύνης. Ακόμα, στήριξη σε νοικοκυριά και επιχειρήσεις. Ποιοι θα είναι οι κερδισμένοι από τις φετινές εξαγγελίες του Πρωθυπουργού στη ΔΕΘ. Ελεύθεροι επαγγελματίες, συνταξιούχοι, μισθωτοί και νέες οικογένειες αναμένεται να βρεθούν στο επίκεντρο του πακέτου μέτρων. Εξετάζεται νέα αύξηση του ΕΦΑΠΑΞ επιδόματος των 300 ευρώ στα 400 ευρώ ή ακόμα και στα 446 ευρώ, το οποίο θα καταβληθεί τον Νοέμβριο σε συνταξιούχους άνω των 65 ετών και σε δικαιούχους αναπηρικών και προνοιακών παροχών. Βροχή αιτήσεων για ανακαινήσεις κατοικιών. Τι πρέπει να προσέξουν οι ιδιοκτήτες που θέλουν να εξυγχρονίσουν τα σπίτια τους με επιδότηση έως και 95%. Ποια είναι τα επόμενα βήματα. Και πώς τις άβρισε η ρωσική μαφία στην Ελλάδα.
0: Λατό FM στους 103,3.
2: Βγήκες βόλτα. Πέρασες από τον Τελίτσιο και κέρδισες.
3: Μάμα μία!
2: Τώρα έλα για takeaway και κέρδισε την αγαπημένη σου πίτσα 8 τεμαχίων, ζεστή από το φούρνο μας, σε μοναδική προσφορά. Μαργαρίτα μόνο 8,5 ευρώ και όλες οι υπόλοιπες μόλις 12 ευρώ. Δεν το πιστεύεις? Ξανάκουσέ το! Μαργαρίτα μόνο 8,5 ευρώ και όλες οι υπόλοιπες μόλις 12 ευρώ. Τελίτσιο. Θεμιστοκλέους 3, μετά το κέρας στον Άγιο Νικόλαο. Τηλέφωνο 2841-024-021. Ανοιχτά καθημερινά, 1 το μεσημέρι με 12 το βράδυ. Τελίτσιο. Προσφορά που θες να τη διαδώσεις.
4: Λατό FM στους 103,3.
0: Ό,τι ακούς είναι Λατό FM. Συνδεόμαστε ζωντανά με τον Real FM.
5: Την έχουν διασπάσει σε δύο μέτωπα. Έντονα πλημμυρικά φαινόμενα προκάλεσε ισχυρό μπουρίνι στη Μάνη. Έπεσαν 140 τόνοι νερού αναστρέμα, ενώ γυναίκα τραυματίστηκε από κεραυνό. Περισσότερα στο real.gr. Τουλάχιστον 51 είναι οι νεκροί στην Ινδονησία μετά τον σεισμό των 7,7 βαθμών, ενώ περίπου 5.000 άνθρωποι απομακρύνθηκαν από τα σπίτια τους.

0: Real FM. Να Ογκούστα, τα ροδάκινα στα καλύτερά τους. Απολαύστε διαλεχτά σουμερά και πεντανόστιμα ροδάκινα κάθε στιγμή. Ροδάκινα Να Ογκούστα, η γεύση της φύσης. Από τον Αγροτικό Συνεταιρισμό Ναούσας.
1: Συναυλίες έχει. Φεστιβάλ έχει. Αθλητικά events έχει. Η ΔΕΗ παρουσιάζει το energyoutloud.gr και εσύ έχεις όλα τα μεγάλα events του καλοκαιριού σε ένα site. Διεκδίκησε προσκλήσεις και πολλά ακόμα αποκλειστικά δώρα μέσα από μεγάλους διαγωνισμούς. Μπες τώρα στο energyoutloud.gr, ενημερώσου για τα events που στηρίζει η ΔΕΗ και ζήσε ένα καλοκαίρι.

0: εργάζονται.
1: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
2: Στην αριστοκρατική Λίμνη Γκάρντα, η Εύα και ο Λόρενς ετοιμάζονται να παντρευτούν. Ένας γάμος που όλοι περίμεναν, αλλά κανείς δεν περίμενε τον θάνατο. Οι καλεσμένοι παγιδεύονται στο νησί. Κανείς δεν μπορεί να φύγει και ένας δολοφόνος βρίσκεται ανάμεσά τους. Μετά τα bestseller «Ο μοιραίος διάπλους» και το «Φωνικό παιχνίδι», έρχεται η νέα καθηλωτική ιστορία μυστηρίου από τον μέτρο του suspense, Tom Hiddle. «Φόνος στη Λίμνη Γκάρντα», μετάφραση Άρης Φακιανάκης. Από τις εκδόσεις Ελληνικά Γράμματα, pediobooks.gr.
3: Σήμερα μη χάσετε δύο συγκλονιστικά βιβλία από τη δημοφιλή σειρά στις μυστικές υπηρεσίες της Μαρίας Αντουανέτας του συγγραφέα Φρεντερίκ Λενορμάν από τη βιβλιοθήκη της Real News. Μαζί, Σουντόκου, το αγαπημένο παιχνίδι αριθμών για κάθε ηλικία. Η ώρα είναι 4.
4: Λατό FM στους 103,3.
5: Την Κυριακή 16 Αυγούστου το καλοκαίρι κορυφώνεται στο θάλασσα Seaside. Το πρώτο showcase της Sunny Groove Records φιλοξενείται από το Sea of Sound σε ένα ολοήμερο μουσικό event με guest DJs από τα πιο hot venues της Ελλάδας και του εξωτερικού. Maxwell Ortega, Rezo, Son, Manusos, Happy Harry και πολλοί άλλοι.

0: Your senses in the sea and sound of happiness.
1: Λογιστική Συμβουλευτική Εταιρεία Φοροεπίλησης. Αναλαμβάνουμε αιτήσεις εξοδικαστικού μηχανισμού ρύθμισης οφειλών για φυσικά ή νομικά πρόσωπα όπου αντιμετωπίζουν δυσκολίες στην αποπληρωμή των οφειλών τους και αναζητούν μία βιώσιμη λύση. Φοροεπίλησης. Λογιστική, συμβουλευτική. Στο Ηράκλειο, Μενελάου Παρλαμά, 23 και 25 στο Γιώφυρο και στον Άγιο Νικόλαο, Ανδρέα Παπανδρέου, 36, έναντι ΟΑΕΔ. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28410 27001.
2: Και τώρα.
3: Οι 5 μεγαλύτερες επιτυχίες της Ελλάδας
4: αυτή τη στιγμή.

0: στους 103,3.
1: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
2: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
1: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
2: Βραχή χειμώνα, γούνα καλοκαίρι.
3: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
2: Βλέπω τελικά νης είναι φασαριόζος.
3: Μπα.
2: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
4: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
5: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
4: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
5: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
6: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nimbaxevanis.gr.
2: Και δεν μου λέτε καταρχό και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση τα γιουθωμά?
1: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, εμείς πληρώσουμε.
3: Κλιν, κλιν.
7: Τι είναι αυτό?
2: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε το παιδί, έφερε τα πράγματα.
1: Μπα.
2: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πύχη ψηλά και αυτός λίγη.
4: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212.000. Υπουργείο Υγείας.
8: Ραβένα, αλλάξτε σκηνικό. Εκπτώσεις από μείον 20 έως μείον 40% σε πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα και φωτισμό. Ραβένα. Ποιότητα που εμπιστεύεστε, τιμές που σας εκπλήσουν. Σας περιμένουμε.
9: Κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε στον κόσμο της ασφαλούς οδήγησης. Προσδεθείτε και ετοιμαστείτε για νέες διαδρομές με τη σφραγίδα του πιο αξιόπιστου ονόματος.
10: Ιδιωτικό κταίο Αγίου Νικολάου Αφή Παπαδάκη. Καλέστε μας στο 28410-21111. Η έξυπνη και ασφαλής επιλογή σας. Ιδιωτικό κταίο Αγίου Νικολάου Αφή Παπαδάκη. Πρώτο χιλιόμετρο εθνικής οδού Αγίου Νικολάου Ηρακλείου. Τηλέφωνο για ραντεβού 28410-21111. Η ασφαλής επιλογή σας σε κάθε διαδρομή.
11: Λατό FM. Στους 103,3.

μαζί μας παντού. Στη δουλειά, στο σπίτι, στο αυτοκίνητο, αλλά και στην καρδιά μας. Λατό FM 103,3 ενημερώνει, ψυχαγωγεί.

0: FM στους 103,3.
1: Φίλοι μου, γεια σας. Είμαι ο Δημήτρης Ευθυμιάδης και αυτά είναι τα Oldies, κάποιες από τις μεγαλύτερες ξένες επιτυχίες όλων των εποχών. Μην ξεχνάτε ότι πολλά από τα απορρίμματά μας δεν πετιούνται, επαναχρησιμοποιούνται. Η κυκλική οικονομία είναι το παρόν. Φτιάχνουμε το μέλλον.

0: ονειρικό μας flashback σταματά εδώ. Μην ξεχνάτε όμως.
1: Κυρίες και κύριοι, σε λίγα λεπτά φτάνουμε στο σημείο διαλογής και διαχείρισης αποβλήτων. Παρακαλούνται τα μπουκαλάκια από Τίνο, Αλόνισο, Σαντορίνη, Πάρο και Αντίπαρο να προσέλθουν για ανακύκλωση. Η μετατροπή τους σε νέα καπάκια, ρούχα και παιχνίδια ξεκινάει άμεσα. Στα νησιά μας και στην κυκλική οικονομία, τίποτα δεν πάει χαμένο. Ώρα για δράση.

Ακούς ραδιόφωνο. Ακούς ραδιόφωνο. Ακούς τη διάθεσή σου. Ακούς τη δική σου φωνή. Ακούς Λατό FM 103,3.

0: Λατό FM στους 103,3.
1: Αλεξάκης ΑΕ. Εμπόριο ξυλίας, σιδήρου, ανοξείδωτου, εξαρτημάτων, υλικών ξηρής δόμησης και μόνωσης. Επίσημος αντιπρόσωπος των εταιριών Knauf και Sika. Άριστη και φιλική εξυπηρέτηση στις καλύτερες τιμές. Αλεξάκης ΑΕ. Μια ζωή για τις ανάγκες σας.
2: Βγήκες βόλτα? Πέρασες από τον Τελίτσιο και κέρδισες.
3: Μάμα μία!
2: Τώρα έλα για takeaway και κέρδισε την αγαπημένη σου πίτσα 8 τεμαχίων, ζεστή από το φούρνο μας, σε μοναδική προσφορά. Μαργαρίτα μόνο 8,5 ευρώ και όλες οι υπόλοιπες μόλις 12 ευρώ. Δεν το πιστεύεις? Ξανά ακούσέ το! Μαργαρίτα μόνο 8,5 ευρώ και όλες οι υπόλοιπες μόλις 12 ευρώ. Τελίτσιο. Θεμιστοκλέους 3, μετά το κέρας στον Άγιο Νικόλαο. Τηλέφωνο 2841-024-021. Ανοιχτά καθημερινά, 1 το μεσημέρι με 12 το βράδυ. Τελίτσιο. Προσφορά που θες να τη διαδώσεις.
4: Τη ζωή σου για ένα like. Το ρισκάρεις. Άσε το κινητό στην άκρη.
5: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής, αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
6: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
7: Λάμπρος Μάρις. Στο κατάστημά μας Ακτικούνδουρη 20, στο λιμάνι του Αγίου Νικολάου, θα βρείτε επώνυμα ρολόγια Rolex, Breitling, Longines, κοσμήματα όπως Marco Bicego, Roberto Cohen, Damiani, Pandora. Customized κοσμήματα που ταιριάζουν απόλυτα στο γούστο σας. Ειδικές προσφορές σε brands και κοσμήματα του οίκου μας. Λάμπρος Μάρις. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα στις καλύτερες τιμές. Λάμπρος Μάρις. Γιατί η ζωή είναι τέχνη.
8: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμό είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
9: Όχι. Τι θα πει τελείωσε? Όχι. Άκουμε. Ήρθες και άφησες το στίγμα σου στη ζωή μου. Μου έδειξες καινούργιους δρόμους, νέες τεχνικές, με απογείωσες και τώρα... Τι είπα να πει τελείωσε η καμπάνια? Στιγματισμένος ήμουν και στιγματισμένος θα είμαι.
10: Στίγμα. Η διαφημιστική που απογειώνει τις πωλήσεις. Προωθεί δυναμικά την επιχείρησή σας στην αγορά με πρωτοποριακές λύσεις και ιδέες. Στίγμα διαφημιστική. Επικοινωνήστε σωστά. Τηλέφωνο 2810-360-263 και στο www.stigma.info.
9: Θέλω κι άλλες διαφημίσεις, κι άλλα flyers, αφίσες, συσκευασίες, καταχωρήσεις. Ό,τι πεις εσύ.
11: Λατό FM στους 103,3.

0: έτσι.
1: Λατό FM στους 103,3.
0: Την Κυριακή 16 Αυγούστου το καλοκαίρι κορυφώνεται στο θάλασσα Seaside. Το πρώτο showcase της Sunny Groove Records φιλοξενείται από το Sea of Sound σε ένα ολοήμερο μουσικό event με guest DJs από τα πιο hot venues της Ελλάδας και του εξωτερικού. Maxwell Ortega, Rezo, Sean, Manusos, Happy Harry και πολλοί άλλοι. Sunday 16th of August, Sea of Sound and Sunny Groove Records. Ένα ταξίδι γεμάτο Afro House, Melodic House και Organic Sounds από το πρώτο ποτό δίπλα στη θάλασσα μέχρι το τελευταίο beat της βραδιάς. Sea of Sound and Sunny

0: Indulge your senses in the sea and sound of happiness.
1: Ραβένα, αλλάξτε σκηνικό. Εκπτώσεις από μείον 20 έως μείον 40% σε πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα και φωτισμό. Ραβένα, ποιότητα που εμπιστεύεστε, τιμές που σας εκπλήσουν. Σας περιμένουμε.
2: Από την ώρα που φτιάχνεις τον καφέ σου μέχρι τη στιγμή που χαλαρώνεις και απολαμβάνεις τη ζεστασιά του σπιτιού σου, σκέφτεσαι ένα και μόνο πράγμα. Ότι δεν σου λείπει τίποτα χάρη στο κατάστημα Pangalos Welcome Stores. Η μεγαλύτερη ποικιλία ηλεκτρικών ειδών στον τόπο σας. Από οικιακές μικροσυσκευές μέχρι air condition και αφιγραντήρες. Από έξυπνα δώρα μέχρι λύσεις για την κάθε σας ανάγκη για καλύτερη ποιότητα ζωής. Σας περιμένουμε στην Κωνσταντίνου Καραμανλή 7, Άγιος Νικόλαος. Τηλέφωνα 28410-25718 και 27562. Κινητό 6974-398-473. Bangalos Welcome Stores. Πληρότητα κάθε στιγμή.

0: FM.
1: Γεια σας. Ήρθαμε και χθες, αλλά δεν καταλήξαμε στα πλακάκια που θέλαμε.
2: Πάτα το reset να ξαναρυγματίσει.
3: Είμαστε ανάμεσα σε δύο γκρι.
2: Όλα εξαιρετική ποιότητα. Με αυτά τη σε ομίνο, στην γνωσό, με αυτά τη σε κίκερα λένε το ξεχικό στο τσούτσουρα. Μπαξεβάνη. Έγινε γραφικό, αλλά θα το ξαναπώ. Μπαξεβάνη. Νίκο Μπαξεβάνη.
4: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
5: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
4: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
5: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
6: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nibaxevanis.gr.
3: Και εδώ είμαστε μπερδεμένοι.
2: Αν δεν το ζω ένα μήνα τώρα.
3: Μπανιέρα ή ντουζιέρα.
2: Πολλά ή λίγα.
1: Δηλαδή.
2: Μπαξεβάνης.
3: Κάτι λίγα.
2: Μπαξεβάνης.

Αγαπημένοι ρυθμοί, αγαπημένες μελωδίες, ο αγαπημένος μας σταθμός. Ο αγαπημένος μας σταθμός. Λατό FM 103,3.

0: Λατόρφε στους 103,3.
1: Λογιστική συμβουλευτική εταιρεία Φοροεπίλησης. Η εταιρεία μας αναλαμβάνει την υποβολή της αίτησης κάθε μορφής επιδόματος που είστε δικαιούχος. Αναλαμβάνουμε την υποβολή αιτήσεων επιδομάτων στέγασης, κοινωνικού τιμολογίου, κοινωνικής αλληλεγγύης και επιδομάτων ανεργίας. Φοροεπίλησης. Λογιστική, συμβουλευτική. Στο Ηράκλειο, Μενελάου Παρλαμά 23 και 25 στο Γιώφυρο και στον Άγιο Νικόλαο, Ανδρέα Παπανδρέου 36, έναντι ΟΑΕΔ. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28410 27001.
2: Και τώρα.
3: Οι 5 μεγαλύτερες επιτυχίες της Ελλάδας αυτή τη στιγμή.

0: Η ζωή σας, η καθημερινότητά σας, ο προσωπικός σας χώρος, το σπίτι σας, η έμπνευσή μας. Έκθεση επίπλων Ταμπουρατζής. Inspire Living. Σύγχρονος χώρος, συνέπεια, άψογη εξυπηρέτηση και premium υπηρεσίες σε συνεργασία με τις καλύτερες lifestyle αλλά και economy εταιρείες επίπλων, οικιακού και επαγγελματικού εξοπλισμού. Από το 2006 σας υποδεχόμαστε στην έκθεσή μας στην Περιφερειακή Οδό Νεάπολης Λασιθίου. Τηλέφωνο 28410-31225. Quality Lifestyle and Economy Furniture Shop in Neapolis. Exceptional service since 2006. Έκθεση επίπλων Ταμπουρατζής. Inspire Living.
1: Λατό FM στους 103,3.
2: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
3: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
2: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
3: Βραχή, χειμώνα, γούνα, καλοκαίρι.
4: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
3: Βλέπω τελικά κανείς είναι φασαριόζος.
4: Μπα.
3: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
5: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
6: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
5: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
6: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
7: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nibaxevanis.gr.
3: Και δεν μου λέτε κανένα και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση τα γιουθωμά?
2: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, εμείς σας πληρώσουμε.
4: Κλιν, κλιν.
8: Τι είναι αυτό?
3: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε το παιδί, έφερε τα πράγματα.
2: Μπα.
3: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πύχη ψηλά και αυτός λύγησε.

Ακούς ραδιόφωνο. Ακούς ραδιόφωνο. Ακούς τη διάθεσή σου. Ακούς τη δική σου φωνή. Ακούς Λατό FM 103,3. Κάθε φορά

0: ώρα είναι 7.
1: Λατό FM στους 103,3.
2: Την Κυριακή 16 Αυγούστου το καλοκαίρι κορυφώνεται στο θάλασσα Seaside. Το πρώτο showcase της Sunny Groove Records φιλοξενείται από το Sea of Sound σε ένα ολοήμερο μουσικό event με guest DJs από τα πιο hot venues της Ελλάδας και του εξωτερικού. Maxwell Ortega, Rezo, Sean, Manusos, Happy Harry και πολλοί άλλοι. Sunday 16th of August, Sea of Sound and Sunny Groove Records. Ένα ταξίδι γεμάτο Afro House, Melodic House και Organic Sounds από το πρώτο ποτό δίπλα στη θάλασσα μέχρι το τελευταίο beat της βραδιάς. Sea of Sound and Sunny Groove Records.

0: sound of happiness.
1: Όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι. Τι θα πει τελείωσε. Όχι, άκουμε. Ήρθες και άφησες το στίγμα σου στη ζωή μου. Μου έδειξες καινούργιους δρόμους, νέες τεχνικές, με απογείωσες και τώρα. Τι πάει να πει τελείωσε η καμπάνια. Στιγματισμένος ήμουν και στιγματισμένος θα είμαι.
2: Στίγμα. Η διαφημιστική που απογειώνει τις πωλήσεις. Προωθεί δυναμικά την επιχείρησή σας στην αγορά με πρωτοποριακές λύσεις και ιδέες. Στίγμα διαφημιστική. Επικοινωνήστε σωστά. Τηλέφωνο 2810-360-263 και στο www.stigma.info.
1: Θέλω κι άλλες διαφημίσεις. Κι άλλα flyers. Αφίσες, συσκευασίες, καταχωρήσεις. Ό,τι πεις εσύ.
3: Βγήκες βόλτα. Πέρασες από τον Τελίτσιο και κέρδισες.
4: Μάμα μία!
3: Τώρα έλα για takeaway και κέρδισε την αγαπημένη σου πίτσα 8 τεμαχίων, ζεστή από το φούρνο μας, σε μοναδική προσφορά. Μαργαρίτα μόνο 8,5 ευρώ και όλες οι υπόλοιπες μόλις 12 ευρώ. Δεν το πιστεύεις? Ξανάκουσέ το! Μαργαρίτα μόνο 8,5 ευρώ και όλες οι υπόλοιπες μόλις 12 ευρώ. Τελίτσιο. Θεμιστοκλέους 3, μετά το κέρας, στον Άγιο Νικόλαο. Τηλέφωνο 2841-024-021. Ανοιχτά καθημερινά, 1 το μεσημέρι με 12 το βράδυ. Τελίτσιο. Προσφορά που θες να τη διαδώσεις.
5: Στο Aegean Πατρονάκης ξέρουμε τι σημαίνει φροντίδα για το όχημά σου. Πλήσιμο αυτοκινήτων, μηχανών και λεωφορείων με τα πιο σύγχρονα μηχανήματα self-service και επαγγελματική περιποίηση που κάνει τη διαφορά. Και όταν έρθει η ώρα για βενζίνη, Aegean Πατρονάκης. Καύσιμα ποιότητας και εξυπηρέτηση με χαμόγελο. Θες και μια στάση για καφέ? Στο Aegean Πατρονάκης σε περιμένει αρωματικός καφές και υπέροχη θέα στον κόλπο Μεραμπέλου. Ό,τι χρειάζεται το αυτοκίνητό σου θα το βρει σε εμάς. Οδός Μήνος, Άγιος Νικόλαος Λασιθίου.

0: Λατό FM στους 103,3.
1: Έλα ρε πάνω πάνω στην ώρα, ήρθες μόλις άρχισε ο αγώνας. Ρε πάνω, πού κοιτάς, μπροστά σου είναι η τηλεόραση, όχι πίσω.
2: Ψάχνω το air condition, τον ανεμιστήρα. Α, φοβερή δροσιά έχεις Κώστα.
1: Πέναλτι ρε, ποιο air condition, πέναλτι ρε. Σίκα θερμοκόουτ έχω.
2: Σίκα πώς?
1: Σίκα θερμοκόουτ, σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης. Πάνω, με το που το έβαλα. Έλα γόρι μου, έλα. Έχω έως και 55% εξοικονόμηση ενέργεια σε θέρμανση και ψήξη. Επιλέχθηκε το ιδανικό για το δικό μου σπίτι σύστημα, τοποθετήθηκε εύκολα εξωτερικά. Το έχεις. Και έφτιαξε και η όψη του σπιτιού. Μην το ψάχνεις πάνω. Το πρωτάθλημα εξωτερικής θερμομόνωσης το παίρνει η ΣΥΚΑ χαλαρά. Η κορυφαία εταιρεία δομικών υλικών στον κόσμο. ΣΥΚΑ GO!
3: ΣΥΚΑ THERMOCOOT!
0: ΣΥΚΑ. Τα κορυφαία δομικά υλικά στον κόσμο. Ζητήστε τα από τον τεχνικό σας και βρείτε τα στο δίκτυο εμπορικών συνεργατών της ΣΥΚΑ Ελλάς σε όλη την Ελλάδα.
4: Εμπορικό συνεργάτης Αγίου Νικολάου, Αλεξάκης ΑΕ. Τηλέφωνο 28410-26808.
5: Ραβένα, αλλάξτε σκηνικό. Εκπτώσεις από μείον 20 έως μείον 40% σε πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα και φωτισμό. Ραβένα, ποιότητα που εμπιστεύεστε, τιμές που σας εκπλήσουν. Σας περιμένουμε.
6: Λάμπρος Μάρις. Στο κατάστημά μας Ακτικούν Δουρ 20, στο λιμάνι του Αγίου Νικολάου, θα βρείτε επώνυμα ρολόγια Rolex, Breitling, Longines, κοσμήματα όπως Marco Bicego, Roberto Cohen, Damiani, Pandora. Customized κοσμήματα που ταιριάζουν απόλυτα στο γούστο σας. Ειδικές προσφορές σε brands και κοσμήματα του οίκου μας. Λάμπρος Μάρις. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα στις καλύτερες τιμές. Λάμπρος Μάρις. Γιατί η ζωή είναι τέχνη.
0: Κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε στον κόσμο της ασφαλούς οδήγησης. Προσδεθείτε και ετοιμαστείτε για νέες διαδρομές με τη σφραγίδα του πιο αξιόπιστου ονόματος. Ιδιωτικό κταίο Αγίου Νικολάου, Αφή Παπαδάκη. Καλέστε μας στο 28410-21111. Η έξυπνη και ασφαλής επιλογή σας. Ιδιωτικό κταίο Αγίου Νικολάου, Αφή Παπαδάκη. Πρώτο χιλιόμετρο εθνικής οδού Αγίου Νικολάου Ηρακλείου. Τηλέφωνο για ραντεβού 28410-21111. Η ασφαλής επιλογή σας σε κάθε διαδρομή.
6: Λατό FM. Στους 103,3.

μέσα στην αγκαλιά της. Όπα, όπα, παράνομο μου όνειρο, τις σκέψεις μου ηλιακτίδα. Παράνομο μου όνειρο, τις σκέψεις ηλιακτίδα. Τις σκέψεις ηλιακτίδα, όση χαρά πεθύμησα, σαν κάλες σου την είδα.

0: ώρα είναι 8.
1: Λατό FM στους 103,3.
2: Γεια σας. Ήρθαμε και χθες, αλλά δεν καταλήξαμε στα πλακάκια που θέλαμε.
3: Πάτα το reset να ξαναρυγματίσω.
4: Είμαστε ανάμεσα σε δύο γκρι.
3: Όλα εξαιρετικής ποιότητας. Με αυτά είσαι ο Μίνο, στην Γνωσό, με αυτά είσαι και η κυρία Λένη, το ξοχικό στο Τσούτσουρα. Μπαξεβάνης. Έγινε γραφικός, αλλά θα το ξαναπώ. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης.
5: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
6: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
5: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
6: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
7: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nibaxevanis.gr.
4: Και εδώ είμαστε μπερδεμένοι.
3: Αν δεν το ζω ένα μήνα τώρα.
4: Μπανιέρα ή ντουζιέρα.
3: Πολλά ή λίγα.
2: Δηλαδή,
3: Μπαξεβάνης.
4: Κάτι λίγα.
3: Μπαξεβάνης.
8: Από την ώρα που φτιάχνεις τον καφέ σου μέχρι τη στιγμή που χαλαρώνεις και απολαμβάνεις τη ζεστασιά του σπιτιού σου, σκέφτεσαι ένα και μόνο πράγμα. Ότι δεν σου λείπει τίποτα χάρη στο κατάστημα Pangalos Welcome Stores. Η μεγαλύτερη ποικιλία ηλεκτρικών ειδών στον τόπο σας. Από οικιακές μικροσυσκευές μέχρι air condition και αφιγραντήρες. Από έξυπνα δώρα μέχρι λύσεις για την κάθε σας ανάγκη για καλύτερη ποιότητα ζωής. Σας περιμένουμε στην Κωνσταντίνου Καραμανλή 7, Άγιος Νικόλαος. Τηλέφωνα 28410-25718 και 27562. Κινητό 6974-398-473. Bangalos Welcome Stores. Πληρότητα κάθε στιγμή.
9: Λογιστική Συμβουλευτική Εταιρεία Φοροεπίλησης. Αναλαμβάνουμε υποβολές αιτήσεων για προγράμματα ΕΣΠΑ, ψηφιακής αναβάθμισης, αναπτυξιακού νόμου και ενημέρωση προδημοσιεύσεων. Κλείστε σήμερα το ραντεβού σας, ώστε να προχωρήσετε στην υλοποίηση της επιχειρηματικής σας ιδέας. Φοροεπίλησης. Λογιστική, συμβουλευτική. Στο Ηράκλειο, Μενελάου Παρλαμά, 23 και 25 στο Γιώφυρο και στον Άγιο Νικόλαο, Ανδρέα Παπανδρέου, 36, έναντι ΟΑΕΔ. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28410 27001.

0: στους 103,3.
1: Βγήκες βόλτα, πέρασες από το τελίτσιο και κέρδισες.
2: Μάμα μία!
1: Τώρα έλα για takeaway και κέρδισε την αγαπημένη σου πίτσα 8 τεμαχίων, ζεστή από το φούρνο μας, σε μοναδική προσφορά. Μαργαρίτα μόνο 8,5 ευρώ και όλες οι υπόλοιπες μόλις 12 ευρώ. Δεν το πιστεύεις? Ξανάκουσέ το! Μαργαρίτα μόνο 8,5 ευρώ και όλες οι υπόλοιπες μόλις 12 ευρώ. Τελίτσιο. Θεμιστοκλέους 3, μετά το κέρας, στον Άγιο Νικόλαο. Τηλέφωνο 2841-024-021. Ανοιχτά καθημερινά, 1 το μεσημέρι με 12 το βράδυ. Τελίτσιο. Προσφορά που θες να τη διαδώσεις.
3: Ραβένα, αλλάξτε σκηνικό. Εκπτώσεις από μείον 20 έως μείον 40% σε πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα και φωτισμό. Ραβένα. Ποιότητα που εμπιστεύεστε, τιμές που σας εκπλήσουν. Σας περιμένουμε.
4: Η ζωή σας, η καθημερινότητά σας, ο προσωπικός σας χώρος, το σπίτι σας, η έμπνευσή μας. Έκθεση επίπλων ταμπουρατζής. Inspire Living. Σύγχρονος χώρος. Συνέπεια. Άψογη εξυπηρέτηση και premium υπηρεσίες σε συνεργασία με τις καλύτερες lifestyle αλλά και οικόνομοι εταιρείες επίπλων οικιακού και επαγγελματικού εξοπλισμού. Από το 2006 σας υποδεχόμαστε στην έκθεσή μας στην Περιφερειακή Οδό Νεάπολης Λασιθίου. Τηλέφωνο 2841-031-225. Quality Lifestyle and Economy Furniture Shop in Neapolis. Exceptional Service since 2006. Έκθεση επίπλων ταμπουρατζής. Inspire Living.

0: Η ώρα είναι 9.
1: Λατό FM στους 103,3.
2: Αλεξάκης ΑΕ. Εμπόριο ξυλίας, σιδήρου, ανοξείδωτου, εξαρτημάτων, υλικών ξηρής δόμησης και μόνωσης. Επίσημος αντιπρόσωπος των εταιριών Knauf και Sika. Άριστη και φιλική εξυπηρέτηση στις καλύτερες τιμές. Αλεξάκης ΑΕ. Μια ζωή για τις ανάγκες σας.
3: Την Κυριακή 16 Αυγούστου το καλοκαίρι κορυφώνεται στο θάλασσα Seaside. Το πρώτο showcase της Sunny Groove Records φιλοξενείται από το Sea of Sound σε ένα ολοήμερο μουσικό event με guest DJs από τα πιο hot venues της Ελλάδας και του εξωτερικού. Maxwell Ortega, Rezo, Son, Manusos, Happy Harry και πολλοί άλλοι. Sunday 16th of August, Sea of Sound and Sunny Groove Records. Ένα ταξίδι γεμάτο Afro House, Melodic House και Organic Sounds από το πρώτο ποτό δίπλα στη θάλασσα μέχρι το τελευταίο beat της βραδιάς. Sea of Sound and Sunny

0: Lift your senses in the sea and sound of happiness.
1: Όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι. Τι θα πει τελείωσε. Όχι, άκουμε. Ήρθες και άφησες το στίγμα σου στη ζωή μου. Μου έδειξες καινούργιους δρόμους, νέες τεχνικές, με απογείωσες και τώρα... Τι είπα να πει τελείωσε η καμπάνια. Στιγματισμένος ήμουν και στιγματισμένος θα είμαι.
2: Στίγμα. Η διαφημιστική που απογειώνει τις πωλήσεις. Προωθεί δυναμικά την επιχείρησή σας στην αγορά με πρωτοποριακές λύσεις και ιδέες. Στίγμα διαφημιστική. Επικοινωνήστε σωστά. Τηλέφωνο 2810-360-263 και στο www.stigma.info.
1: Θέλω καλές διαφημίσεις, καλά flyers, αφίσες, συσκευασίες, καταχωρήσεις, ό,τι πεις εσύ.
3: Στο Aegean Πατρονάκης ξέρουμε τι σημαίνει φροντίδα για το όχημά σου. Πλήσιμο αυτοκινήτων, μηχανών και λεωφορείων με τα πιο σύγχρονα μηχανήματα self-service και επαγγελματική περιποίηση που κάνει τη διαφορά. Και όταν έρθει η ώρα για βενζίνη, Aegean Πατρονάκης. Καύσιμα ποιότητας και εξυπηρέτηση με χαμόγελο. Θες και μια στάση για καφέ? Στο Aegean Πατρονάκης σε περιμένει αρωματικός καφές και υπέροχη θέα στον κόλπο Μεραμπέλου. Ό,τι χρειάζεται το αυτοκίνητό σου θα το βρει σε εμάς. Οδός Μήνος, Άγιος Νικόλαος Λασιθίου.
4: Και τώρα.
5: Οι πέντε μεγαλύτερες επιτυχίες της Ελλάδας αυτή τη στιγμή.

0: Είναι ενημερωτικό.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Ενωτική προ...
0: Είναι μουσικό. Είναι πολυθεματικό.
2: Ο Άγγλος επιστήμονας Timothy Dow.
0: Δεν είναι απλά ραδιόφωνο. Είναι Λατό FM 103,3. Ο καλύτερος σταθμός της πόλης.

Γέμισα το σακούλι μου με ένα σωρό ιδέες. Πήρα την εθνική οδό μαλλιώτικες παρές. Και όπου βγει όπου σταθεί αυτή η ιστορία, του χρόνου πάλι θα με δεις στην ίδια προβασία.

0: Λατό FM στους 103,3.
1: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
2: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
1: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
2: Βρακή χειμώνα, αγούνα καλοκαίρι.
3: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
2: Βλέπω τελικά νης είναι φασαριόζος.
3: Μπα.
2: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
4: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
5: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
4: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
5: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
6: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nimbaxevanis.gr.
2: Και δεν μου λέτε κανένα εγώ και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση του Αγίου Θωμά?
1: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, εμείς πληρώσουμε.
3: Κλιν, κλιν. Τι είναι αυτό?
2: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε το παιδί, έφερε τα πράγματα.
1: Μπα.
2: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πήχη ψηλά και αυτός λύγησε.
7: Λογιστική Συμβουλευτική Εταιρεία Φοροεπίλησης. Η εταιρεία μας, έχοντας απόλυτη εξειδίκευση σε θέματα κατοίκων εξωτερικού, δημιουργεί αποκλειστικό τμήμα για θέματα αποφυγής διπλής φορολόγησης με βάση τις συμβάσεις διπλής φορολογίας της χώρας μας. Φοροεπίλησης. Λογιστική Συμβουλευτική. Στο Ηράκλειο, Μενελάου Παρλαμά 23 και 25 στο Γιώφυρο και στον Άγιο Νικόλαο, Ανδρέα Παπανδρέου 36, έναντι ΟΑΕΒ. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28410 27001. Λατό FM στους 103,3.

0: Η ώρα είναι 10.
1: Λατό FM στους 103,3. Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμό είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
2: Ραβένα, αλλάξτε σκηνικό. Εκπτώσεις από μείον 20 έως μείον 40% σε πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα και φωτισμό. Ραβένα, ποιότητα που εμπιστεύεστε, τιμές που σας εκπλήσουν. Σας περιμένουμε.
0: Λάμπρος Μάρις. Στο κατάστημά μας Ακτικού Δουρή 20, στο λιμάνι του Αγίου Νικολάου, θα βρείτε επώνυμα ρολόγια Rolex, Breitling, Longines, κοσμήματα όπως Marco Bicego, Roberto Cohen, Damiani, Pandora. Customized κοσμήματα που ταιριάζουν απόλυτα στο γούστο σας. Ειδικές προσφορές σε brands και κοσμήματα του οίκου μας. Λάμπρος Μάρις. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα στις καλύτερες τιμές. Λάμπρος Μάρις. Γιατί η ζωή είναι τέχνη.
3: Γιάννη.
4: Έλα.
3: Δεν πετάγεσαι με το σκούτερ να πάρεις δύο πραγματάκια?
4: Πάλι, χθες δεν πήγα.
3: Έλα μωρέ, αν δεν γκρίνιαζες θα είχες ήδη πάει.
4: Θα πάω, τελευταία φορά όμως.
1: Για να μην είναι και κυριολεκτικά η τελευταία φορά.
5: Φόρα κράνος.
6: Φόρα κράνος.
1: Φόρα κράνος. Έχει αποδειχθεί ότι οι πιο κοντινές διαδρομές είναι και οι πιο επικίνδυνες. Μεγάλωσε την απόσταση από τα ατυχήματα. Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας, Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210 86 20 150.

Αγαπημένοι ρυθμοί, αγαπημένες μελωδίες. Ο αγαπημένος μας σταθμός. Ο αγαπημένος μας σταθμός. Λατό FM 103,3.

0: Λατό FM στους 103,3.
1: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούζες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212.000. Υπουργείο Υγείας.
2: Βγήκες βόλτα? Πέρασες από τον Τελίτσιο και κέρδισες.
3: Μάμα μία!
2: Τώρα έλα για takeaway και κέρδισε την αγαπημένη σου πίτσα 8 τεμαχίων, ζεστή από το φούρνο μας, σε μοναδική προσφορά. Μαργαρίτα μόνο 8,5 ευρώ και όλες οι υπόλοιπες μόλις 12 ευρώ. Δεν το πιστεύεις? Ξανάκουσέ το! Μαργαρίτα μόνο 8,5 ευρώ και όλες οι υπόλοιπες μόλις 12 ευρώ. Τελίτσιο. Θεμιστοκλέους 3, μετά το κέρας στον Άγιο Νικόλαο. Τηλέφωνο 2841-024-021. Ανοιχτά καθημερινά, 1 το μεσημέρι με 12 το βράδυ. Τελίτσιο. Προσφορά που θες να τη διαδώσεις.
4: Φίλοι μου, γεια σας. Είμαι ο Δημήτρης Ευθυμιάδης και αυτά είναι τα Oldies. Κάποιες από τις μεγαλύτερες ξένες επιτυχίες όλων των εποχών. Μην ξεχνάτε ότι πολλά από τα απορρίμματά μας δεν πετιούνται, επαναχρησιμοποιούνται. Η κυκλική οικονομία είναι το παρόν. Φτιάχνουμε το μέλλον.

0: ονειρικό μας flashback σταματά εδώ. Μην ξεχνάτε όμως.
1: Κυρίες και κύριοι, σε λίγα λεπτά φτάνουμε στο σημείο διαλογής και διαχείρισης αποβλήτων. Παρακαλούνται τα μπουκαλάκια από Τίνο, Αλόνισο, Σαντορίνη, Πάρο και Αντίπαρο να προσέλθουν για ανακύκλωση. Η μετατροπή τους σε νέα καπάκια, ρούχα και παιχνίδια ξεκινάει άμεσα. Στα νησιά μας και στην κυκλική οικονομία, τίποτα δεν πάει χαμένο. Ώρα για δράση.
2: Λατό FM, στους 103,3.

Ακούς ραδιόφωνο. Ακούς ραδιόφωνο. Ακούς τη διάθεσή σου. Ακούς τη δική σου φωνή. Ακούς Λατό FM 103,3.

μαζί μας παντού. Στη δουλειά, στο σπίτι, στο αυτοκίνητο, αλλά και στην καρδιά μας. Λατώ FM 103,3 ενημερώνει, ψυχαγωγεί.

Αγαπημένοι ρυθμοί, αγαπημένες μελωδίες. Ο αγαπημένος μας σταθμός. Ο αγαπημένος μας σταθμός. Λατό FM 103,3.

0: στους 103,3.
1: Όχι. Τι θα πει τελείωσε. Όχι. Άκουμε. Ήρθες και άφησες το στίγμα σου στη ζωή μου. Μου έδειξες καινούριους δρόμους, νέες τεχνικές, με απογείωσες και τώρα... Τι είπα να πει τελείωσε η καμπάνια. Στιγματισμένος ήμουν και στιγματισμένος θα είμαι.
2: Στίγμα. Η διαφημιστική που απογειώνει τις πωλήσεις. Προωθεί δυναμικά την επιχείρησή σας στην αγορά με πρωτοποριακές λύσεις και ιδέες. Στίγμα διαφημιστική. Επικοινωνήστε σωστά. Τηλέφωνο 2810-360-263 και στο www.stigma.info.
1: Θέλω κι άλλες διαφημίσεις. Κι άλλα flyers. Αφίσες, συσκευασίες, καταχωρήσεις. Ό,τι πεις εσύ. Έλα ρε πάνω πάνω στην ώρα, ήρθες μόλις άρχισε ο αγώνας. Ρε πάνω, πού κοιτάς, μπροστά σου είναι η τηλεόραση, όχι πίσω.
3: Ψάχνω το air condition, τον ανεμιστήρα. Α, φοβερή δροσιά έχεις Κώστα.
1: Πέναλτι ρε, ποιο air condition, πέναλτι ρε. Σίκα θερμοκόουτ έχω.
3: Σίκα πώς?
1: Σίκα θερμοκόουτ, σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης. Πάνω, με το που το έβαλα. Έλα γόρι μου, έλα. Έχω έως και 55% εξοικονόμηση ενέργεια σε θέρμανση και ψήξη. Επιλέχθηκε το ιδανικό για το δικό μου σπίτι σύστημα. Τοποθετήθηκε εύκολα εξωτερικά. Το έχεις. Και έφτιαξε και η όψη του σπιτιού. Μην το ψάχνεις πάνω. Το πρωτάθλημα εξωτερικής θερμομόνωσης το παίρνει η ΣΥΚΑ χαλαρά. Η κορυφαία εταιρεία δομικών υλικών στον κόσμο. ΣΥΚΑ GO!
4: ΣΥΚΑ THERMOCOOT!
5: ΣΥΚΑ. Τα κορυφαία δομικά υλικά στον κόσμο. Ζητήστε τα από τον τεχνικό σας και βρείτε τα στο δίκτυο εμπορικών συνεργατών της ΣΥΚΑ Ελλάς σε όλη την Ελλάδα.
6: Εμπορικό συνεργάτης Αγίου Νικολάου, Αλεξάκης ΑΕ. Τηλέφωνο 28410-26808.
7: Λατό FM στους 103,3.

Ακούς ραδιόφωνο. Ακούς ραδιόφωνο. Ακούς τη διάθεσή σου. Ακούς τη δική σου φωνή. Ακούς Λατό FM 103,3.

0: Η ώρα είναι μία.
1: Λατό FM στους 103,3.
2: Όχι. Τι θα πει τελείωσε. Όχι. Άκουμε. Ήρθες και άφησες το στίγμα σου στη ζωή μου. Μου έδειξες καινούργιους δρόμους, νέες τεχνικές, με απογείωσες και τώρα... Τι είπα να πει τελείωσε η καμπάνια. Στιγματισμένος ήμουν και στιγματισμένος θα είμαι.
3: Στίγμα. Η διαφημιστική που απογειώνει τις πωλήσεις. Προωθεί δυναμικά την επιχείρησή σας στην αγορά με πρωτοποριακές λύσεις και ιδέες. Στίγμα διαφημιστική. Επικοινωνήστε σωστά. Τηλέφωνο 2810-360-263 και στο www.stigma.info.
2: Θέλω κι άλλες διαφημίσεις, κι άλλα flyers, αφίσες, συσκευασίες, καταχωρήσεις. Ό,τι πεις εσύ.
4: Τις ζωές μας για να δεις πώς θα πιάνεις το μεγάλο δρόμο. Το ρισκάρεις. Κόψε ταχύτητα.
5: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
6: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210 86 20 150.

Ακούς ραδιόφωνο. Ακούς ραδιόφωνο. Ακούς τη διάθεσή σου. Ακούς τη δική σου φωνή. Ακούς Λατό FM 103,3.

0: Λατό FM στους 103,3.
1: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούζες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
2: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμό είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
3: Λατό FM στους 103,3.

Αγαπημένοι ρυθμοί, αγαπημένες μελωδίες. Ο αγαπημένος μας σταθμός. Ο αγαπημένος μας σταθμός. Λατό FM 103,3.

μαζί μας παντού. Στη δουλειά, στο σπίτι, στο αυτοκίνητο, αλλά και στην καρδιά μας. Λατώ FM 103,3 ενημερώνει, ψυχαγωγεί.

Ακούς ραδιόφωνο. Ακούς ραδιόφωνο. Ακούς τη διάθεσή σου. Ακούς τη δική σου φωνή. Ακούς Λατό FM 103,3.

0: 100 FM στους 103,3.
1: Όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι. Τι θα πει τελείωσε. Όχι, άκουμε. Ήρθες και άφησες το στίγμα σου στη ζωή μου. Μου έδειξες καινούργιους δρόμους, νέες τεχνικές, με απογείωσες και τώρα... Τι είπα να πει τελείωσε η καμπάνια. Στιγματισμένος ήμουν και στιγματισμένος θα είμαι.
2: Στίγμα. Η διαφημιστική που απογειώνει τις πωλήσεις. Προωθεί δυναμικά την επιχείρησή σας στην αγορά με πρωτοποριακές λύσεις και ιδέες. Στίγμα διαφημιστική. Επικοινωνήστε σωστά. Τηλέφωνο 2810-360-263 και στο www.stigma.info.
1: Θέλω κι άλλες διαφημίσεις, κι άλλα flyers, αφίσες, συσκευασίες, καταχωρήσεις. Ό,τι πεις εσύ.
3: Λατό FM στους 103,3.